0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

je fais ah, ouh, à peine tricheuse.

tute na yao esuka besuka na besuka besuka na besuka.

Nazi, get a bus from Siki. Yeah.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: 93,6.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεν καταλαβαίνετε τι λέει. Λέει Batman. Αυτός είναι ο Σαν Ρα. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1914. Ένας Αμερικανός πρωτοπόρος συνθέτης, πιανίστας, ποιητής, γνωστός ως ο πατέρας της Cosmic Jazz. Ήταν πρωτοπόρος στα synthesizer, ένα από τους πρώτους μουσικούς παγκοσμίως που έπαιξαν με το Mini Moog. Η Σαν Ρα Orchestra μάλλον, ήταν η πρώτη ορχήστρα jazz που χρησιμοποίησε ηλεκτρικά πλήκτρα, synthesizer, ηλεκτρικό μπάσο, με μουσικές που κάλυπταν όλη την ιστορία της jazz. Ξεκίνησε από big band swing, pop, να εξελιχθεί σε ένα εκρηκτικό free jazz. Η μουσική του Σαν Ρα έφυγε από τη ζωή του 1993. Αυτό το Batman λοιπόν είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, χιουμοριστικό. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60, μια εποχή που η τηλεοπτική σειρά Batman είχε προκαλέσει τότε παγκόσμια ιστερία, την Batmania. Καλημέρα λοιπόν, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 3 λεπτά μετά τις 6, 4 τώρα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Γιάννα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας μετά από πάρα πολύ καιρό, εδώ στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, και στην καλή παρέα. Για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber που γράφοντας Κόσμος Radio ανοίγει σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media φυσικά, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Βάλτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Ένα τραγούδι που σε παρασέρνει, όχι τώρα πείτε το ταραραραρά, σου έρχεται να το τραγουδήσεις μαζί του με τον Τότο Κοτούνια. Ένα τραγούδι από το 1983. Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος το απέρριψε και το έκανε μεγάλη επιτυχία ο Κουτούνιο. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Αφήστε με να τραγουδήσω με την κιθάρα στο χέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν στα άλλα τα δικά μας, τα του καιρού, τι θα γίνει σήμερα. Παρασκευή, λέει 22 Μαΐου, άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα υπηρωτικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις παρακαλώ. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 29, Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 26. Βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι εκεί θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Τα ίδια πάνω κάτω και για το νομό Αττικής και για την πόλη της Αθήνας. Και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, προοδευτικά θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει και εδώ μέχρι 28 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες και αύριο, να το ξέρετε, από την Κυριακή αλλάζει λίγο το πράγμα και ανεβαίνει και η θερμοκρασία ακόμα παραπάνω και φεύγουν και οι βροχές. Προς το παρόν, να ξέρετε, σήμερα και αύριο θα έχουμε βροχές στο νομό Αττικής. Τι άλλο να σας πω για την σημερινή ημέρα. Σήμερα, λέει, είναι η μέρα αγορά πίτσας με bitcoin. Τι είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια, το 2010, μόλις είχαν βγει τα bitcoin στην αγορά, ένας προγραμματιστής αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε ένα τοπικό έτσι κατάστημα, μια πιτσαρία στην Αμερική, στη Φλόριντα, και είπε λοιπόν στο κατάστημα ότι θέλει να πληρώσει με bitcoin. Όπως καταλαβαίνετε, η διεύθυνση της πιτσαρίας δεν είχε ιδέα τι είναι το bitcoin, βρέθηκε σαν μηχανία για το μέσο πληρωμής. Χρειάστηκαν 5 μέρες για να εγκριθεί αυτή η παραγγελία. Τελικά εγκρίθηκε σαν σήμερα, 22 Μαΐου. Ο κύριος Χάνιετς έτσι παρέλαβε τις δύο πίτσες του πληρώνοντας το ποσό των τότε 10.000 bitcoin που τότε ισοδυναμούσε με 41 δολάρια. Τώρα, σήμερα, αυτό το ποσό ισοδυναμεί με 8.500 δολάρια περίπου και έχει υπολογιστεί, λέει, ότι θα αγόραζε σήμερα εκατομμύρια πίτσες με τα αντίστοιχα bitcoin. Αυτά από το ημερολόγιο το σαν σήμερα. Και αυτή είναι η Liz Wright και το My Heart, για να επανέλθουμε στο σήμερα.

λίγο έτσι και μερικά περίεργα πιπεράτα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1570 δημοσιεύεται ο πρώτος άτλας με 70 χάρτες από τον Αβραάμ Ορτέλιους. Ήταν το πιο ακριβό βιβλίο της εποχής του όταν κυκλοφόρησε. Κόστιζε περίπου τότε 30 φιωρίνια, που είναι περίπου σημερινά λεφτά 10.000 ευρώ. 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Αμερική και 1762 ολοκληρώνεται επίσημα η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και εγγενιάζεται από τον Πάπα Κλήμη το 13ο. 1892 ο Dr. Washington Sheffield εφευρίσκει το σωληνάριο της Οδυτόπαστας. Και λες τώρα, τόσο απλά καθημερινά πράγματα που χρησιμοποιούμε, κάποιος έπρεπε να τα εφεύρει κάποια στιγμή. Διαβάζω ότι η έμπνευσή του προήλθε από το γιο του Λούσιους, ο οποίος παρατήρησε τους καλλιτέχνες, λέει, στο Παρίσι να χρησιμοποιούν μεταλλικά σωληνάρια για τις μπογιές τους. Και λες, μέχρι τότε τι γινόταν? Μέχρι τότε λοιπόν η οδοντόκρεμα ήταν συνήθως σε μορφή σκόνης ή πάστας και του πουλούσαν σε βαζάκια, που δεν ήταν και τόσο υγιεινό αυτό, αλλά τέλος πάντων τότε ήταν, μέχρι το 1892 που ανακαλύφθηκε το σωληνάριο της οδοντόπαστας. 1899 ο δημοσιογράφος Charles Shanks χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τη λέξη αυτοκίνητο, στα γαλλικά automobile, στο άρθρο του που περιγράφει ένα οδικό ταξίδι. Και από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 1924 γεννιέται ένας κορυφαίος Γάλλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, αρμενικής καταγωγής, με πολύ χαρακτηριστική φωνή και τεράστια παγκόσμια απήχηση. Μιλάμε για τον Σαρλ Αζναβούρ, ο οποίος, λέγαμε και τις προάλλες, το τραγούδι του «Το Σι» το είχε τραγουδήσει ο Κοστέλο και έγινε μεγάλη επιτυχία και μετά την ταινία το Notting Hill. Θεωρείται ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έχει πουλήσει πάνω από 180 εκατομμύρια δίσκους. Μάλιστα, ένα ενδιαφέρον τρίβια που είχα διαβάσει: οι γονείς του είχαν ζήσει στη Θεσσαλονίκη πριν μεταναστεύσουν στη Γαλλία. Έφυγε από τη ζωή το 2018. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, που θα ακούσουμε τώρα, είναι από το 1963 και λέγεται For Me Formidable.

γίνεται με την κυκλοφορία στην Αθήνα των οχημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό λόγο. Έχουμε το Final Four της Euroliga. Έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνονται διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις δημοσίων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Λίγα πράγματα που μπόρεσα να βρω: απαγόρευση στάση και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίων των αθλητικών εγκαταστάσεων, δηλαδή κυρίως πλησίων του ΟΑΚΑ, και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής που θα κάνουν οι αποστολές για να μετακινηθούν, ιδίως στη λεωφόρο Κηφισίας, λεωφόρο Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Περιφερειακό Σημητού. Γενικά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τη Δευτέρα και μπορείτε, λέει, να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.astinomia.gr που θα ενημερώνεται, λέει, το κοινό με banner για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπενθυμίζω ότι έχουμε έτσι και αλλιώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 24 Μαΐου λόγω του ιστορικού ράλι Ακρόπολης που θα έχουμε σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, κυρίως όμως γύρω από την Ακρόπολη, εκεί θα γίνονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί το κέντρο της Αθήνας από το ράλι Ακρόπολης, αλλά να το ξέρετε αν θέλετε να κατεβείτε για μια βόλτα εκεί προς στα προπήλαια, στον κόμβο της Ακρόπολης, εκεί πέρα στη Ροβέρτου Κάλλη ας πούμε, θα υπάρχει η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, θα ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1965, πάντα στο ημερολόγιο της ημέρας υπάρχει κάτι για τους Beatles, πάντα. Κάθε μέρα ανοίγεις το ημερολόγιο της ημέρας, θα σου πει κάτι για τους Beatles. Σαν σήμερα λοιπόν, στο νούμερο 1, το 65, βρίσκονται οι Beatles, το 8ο νούμερο 1, το νούμερο 1 τους στην Αμερική, το Ticket to Ride.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1991 υπήρξε μια ιστορική στιγμή για την πλήρη κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα. Είναι ορόσημο αυτή η ημερομηνία για αυτόν τον τερματισμό των πειραμάτων ομορφιάς. Ήταν μια πρωτοβουλία που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα και παρουσίασε μια τεράστια κινητοποίηση, 2,5 σχεδόν εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες που ζητήσαν την κατάργηση αυτών των πειραμάτων. Η δυναμική αυτή εκστρατεία οδήγησε σταδιακά και τελικά στην οριστική απαγόρευση της πώλησης καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αυτή η πίεση των Ευρωπαίων πολιτών που ξεκίνησε τότε και στην ουσία μετουσιώθηκε τα επόμενα χρόνια σε αυστηρότερη νομοθεσία. Διάβασα ότι στην Αμερική δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει πλήρης απαγόρευση. Στην Αμερική υπάρχει ένα νομικό κενό, δεν υπάρχει δηλαδή κανένας ομοσπονδιακός νόμος που να απαγορεύει τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα. Αλλά υπάρχουν περίπου 12 πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, που έχουν θεσπίσει τους δικούς τους νόμους που απαγορεύουν την πώληση των καλλυντικών που δοκιμάζονται σε ζώα. Και σαν σήμερα, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976, οι Wings και ο Paul McCartney βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το Silly Love Songs.

μετά την διάλυση των Beatles, διάφοροι κριτικοί κατηγορήσαν τον McCartney ότι έγραφε γλυκανάλατα, ελαφριά τραγούδια, αγάπη χωρίς βάθος. Αντί να θυμώσει πόνο, ο McCartney έγραψε αυτό το κομμάτι ως μια ηρωνική απάντηση, γιατί οι στίχοι λένε Some people want to fill the world with silly love songs. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να γεμίσουν τον κόσμο με ανόητα τραγούδια αγάπης. And what's wrong with that? Γιατί είναι κακό αυτό? Και βέβαια, μεσαρωτική επιτυχία. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο 1 στα charts, όπως είπαμε και πριν, και κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς για το 1976 στην Αμερική.

και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Άλλο ένα τραγούδι μέχρι το ρολόι να δείξει 7. Και αυτό από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 71 κυκλοφορεί το άλμπουμ Sticky Fingers των Rolling Stones. Είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές αυτό που έχει το εξώφυλλο με ένα φερμουάρ, τουλάχιστον το πρώτο εξώφυλλο που είχε κυκλοφορήσει, γιατί μετά το φερμουάρ αντικαταστήθηκε από μια εικόνα του φερμουάρ. Τότε ήταν ένα λειτουργικό φερμουάρ που άνοιγε και έκλεινε, αλλά δεν μπορούσαν να στηβάξουν τους δίσκους, τραυματιζόντουσαν μέσα τα βινίλια, οπότε αντικαταστήσανε το φερμουάρ και το κάνανε φωτογραφία. Από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7, είναι το Wild Horses. Σαν σήμερα λοιπόν 1971, 4 μέρες στο νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart, το Wild Horses, από το άλμπουμ Sticky Fingers.

0: 93,6.
1: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
3: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κουραστική θα πω ότι εξαιρετικό soundtrack είναι αυτό του Breaking Bad, αυτή τη φοβερή σειρά, από αυτή τη σειρά και το Mango Walk, με το οποίο μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, αλλά έχουμε αυτά το καιρό, εντάξει, τι να κάνουμε, άνοιξη είναι αυτή. Άστατος καιρός, βροχές, καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές και στην Θεσσαλονίκη σήμερα, θερμοκρασία εκεί μέχρι 28 βαθμούς, μία από τα ίδια και για την Αθήνα, νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες και στην Αθήνα μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία, βροχές και αύριο, από Κυριακή υποχωρούν οι βροχές, θα μείνουν τα σύννεφα. Αλλά τουλάχιστον δεν θα βρέχει. Τι άλλο να σας πω για σήμερα? Σήμερα να σας πω ότι γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Πείτε τους χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, να ξέρετε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429.

πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, το Καμόρα εντός εισαγωγικών, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Στον Ελεύθερο Τύπο, οι τιμές ακινήτων σε 120 χώρες και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Στα Νέα, ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα Νέα, διαρροές, έκπληξη και επίσης με προβλήματα επανεξετάζονται, λέει, χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες και τα βασικά σφάλματα τα αναφέρει εδώ στο πρωτοσέλιδο στα Νέα. Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Και τέλος, ναυτεμπορική, πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Στα γενέθλια της ημέρας λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Μόρισεϊ, γεννήθηκε σαν σήμερα 1959, βρίσκεται σε περιοδία αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια αν θα γίνουν αυτές οι συναυλίες, ξέρετε, έχει ένα ιστορικό κακό ο Στίβεν Μόρισεϊ να ακυρώνει συναυλίες. Διαβάζω το chat GTP, μου λέει κίνδυνος ακύρωσης για τις επερχόμενες καλοκαιρινές και χειμερινές εμφανίσεις του Μόρισεϊ στην Ευρώπη είναι στατιστικά πολύ υψηλός. Αν σκοπεύετε να αγοράσετε εισιτήρια, η κοινότητα, λέει, των φίλων της μουσικής χαρακτηρίζει την αγορά αυτή ως ένα καθαρό τζόγο. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2026 έχει κάνει 7 συναυλίες και έχει ακυρώσει τις 6. Η τελευταία ήταν στη Βαλένθια που ακύρωσε, λέει, τη συναυλία γιατί είχε πολύ φασαρία το ξενοδοχείο του και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Έχει δηλαδή ακυρώσει σχεδόν το 50% των συναυλιών που είχε προγραμματίσει να δώσει μέχρι σήμερα ο Μόρισεϊ. Παρ' όλα αυτά, every day is like Sunday.

από το ημερολόγιο της ημέρας, υπόσχομαι αυτό είναι το τελευταίο. Σαν σήμερα το 1980 κυκλοφόρησε το αγαπημένο παιχνίδι, ίσως από τα πρώτα παιχνίδια ηλεκτρονικά, το Pac-Man στην Ιαπωνία. Ο άνθρωπος που το σχεδίασε, ο Τόρου Ιουαγουτάνι, κάπως έτσι τέλος πάντων το όνομά του, εμπνεύστηκε, λέει, τη μορφή του Pac-Man βλέποντας μια ολόκληρη πίτσα από την οποία έλειπε μόνο ένα κομμάτι. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Στα αγγλικά λοιπόν, όταν κυκλοφόρησε, δεν λεγόταν Pac-Man, αλλά δεν γραφόταν όπως γράφεται τώρα, δηλαδή P-A-C, Pac, ήταν P-U-C-K η αρχική του γραφή, αλλά το αλλάξαν οι υπεύθυνοι γιατί φοβηθήκαν όλοι ότι οι παίκτες θα έξυναν ή θα άλλαζαν το πρώτο γράμμα, το P, σε F. Τέλος πάντων, το καταλάβατε, να το βάλετε στο μυαλό σας πάνω στις καμπίνες και σου λέει άσε να το αλλάξουμε, να το κάνουμε PAC. Βέβαια κατέχει επίσημα το ρεκόρ Guinness στο Pac-Man, η πιο επιτυχημένη μηχανή arcade σε κέρματα. Να σκεφτείτε ότι μόνο το πρώτο χρόνο κυκλοφορίας στην Αμερική αυτό το παιχνίδι μάζευε τόσο πολλά κέρματα σε αυτά τα μηχανήματα που οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων έπρεπε να αδειάζουν με κουβάδες τα μηχανήματα γιατί μπλόκαραν από το βάρος από τα κέρματα. Το πιο ίσως εντυπωσιακό, αν θέλετε, που έκανε το Pac-Man αυτό το παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί μέχρι τώρα, υπάρχει σε Xbox, σε PlayStation, σε Nintendo, υπάρχει ακόμα και παίζεται. Μέχρι, λέει, το 1980 τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική ενασχόληση, αλλά το Pac-Man έσπασε αυτό το κατεστημένο, καθώς έγινε το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία που προσέλκυσε μαζικά γυναίκες παίκτριες. Και μάλιστα ένα έτσι που μου έκανε εντύπωση, άσχετο βέβαια με την ιστορία του Pac-Man, αλλά βάζοντας το ChatGPT να δω για την ιστορία του Pac-Man, που βγάζει, ήταν από το πρώτο ουφάδικο. Και λέω, τι είναι το ουφάδικο, τι λέξη είναι αυτή που χρησιμοποιεί, ποιος τροφοδοτεί αυτή την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και δίνει τέτοιες λέξεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα η ανομοτή καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιου Ροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλή σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Κορίν Γαλίδα, τραγουδίστρια ντίβα της γαλλικής δισκοπόπ και το Orient Express. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μια συζήτηση από ό,τι βλέπω στο Viber με αρκετούς ακροατές σχετικά με την λέξη ουφάδικο που λέγαμε πριν σχετικά με το Pac-Man. Μου γράφει ο Αλέξανδρος, καλημέρα, επειδή με της γενιάς έτσι τα λέγαμε ουφάδικα, γιατί το πρώτο game λεγόταν Space Invaders. Ο Βαγγέλης μου λέει τα λέγαμε ουφάδικα επειδή είχαν ηλεκτρονικά παιχνίδια με τα στιμόπλια που έριχναν βλήματα και εξολόθρευαν εξωγήινους και ούφο. Είχα ξοδέψει λέει πολλά κέρματα σε Pac-Man και ούφο. Και ο Χρήστος μου λέει ότι υπάρχει και μουσείο ουφάδικο της Αθήνας, το οποίο καθίστε να σας πω και πού βρίσκεται. Βρίσκεται Δημοκρατία 71 στο παλαιό Φάληρο, Greek Arcade Museum. Βέβαια το σχόλιο δεν ήταν γιατί λέγονται ουφάδικα, ήταν πώς είναι δυνατόν μια πλατφόρμα που δεν είναι και ελληνική τεχνητής νοημοσύνης, είναι η πλατφόρμα Gemini της Google, ήξερε τη λέξη ουφάδικο, το οποίο η λέξη ουφάδικο είναι μια λέξη εκεί από τη δεκαετία του 80, που τώρα πλέον δεν χρησιμοποιείται, παρόλα αυτά τη χρησιμοποίησε την νοημοσύνη για να μου απαντήσει. Εδώ θα είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, η Μαρία Παπακυρίτση μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαγγέλης, νομίζω ήταν, όχι, ο Χρήστος μου αφιέρωσε ένα τραγούδι και λέω να τα ακούσουμε, Στρομαέ και Σαντέ.

λουφάδικο και επειδή με έχει κάνει τρομερή εντύπωση που αυτό το πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ξέρει αυτή τη λέξη, ρώτησα το ChatGPT τώρα καθώς μιλάμε, αν ξέρει τι σημαίνει η λέξη λουφάδικο που μου χρησιμοποίησε. Μου λέει είναι η ελληνική καλλιαρντή, παύλα λαϊκή ονομασία για τα καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία μεσουρανούσαν στις δεκαετίες του 80 και 90. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι, λέει, της ελληνικής pop κουλτούρας εκείνης της εποχής. Η λέξη προέρχεται από τη λέξη UFO και τα πρώτα πολύ δημοφιλή παιχνίδια που έφτασαν στην Ελλάδα στα τέλη των 70s και αρχές 80s είχαν σχεδόν όλα θέμα τις διαστημικές μάχες με εξωγήινους και υπτάμενους δίσκους, όπως λέει τα πασίγνωστα Space Invaders, Asteroids και Galaxian. Και οι παίκτες, λέει, εκείνη την εποχή, το πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα, είναι τροματικό αυτό με τη τεχνητή νοημοσύνη. Οι παίκτες, λέει, εκείνη την εποχή έλεγαν πάμε να παίξουμε UFO ή πάμε στα ουφάδικα, και έτσι, λέει, ο όρος καθιερώθηκε για οποιοδήποτε μαγαζί είχε καμπίνες με οθόνες και κερματοδέκτες, ακόμα και αν το παιχνίδι ήταν ποδοσφαιράκι ή απλώς το Pac-Man. Άκου τώρα.

Ούτε κόσμος.

ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Από τις 6 ήμασταν μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά Επιρωτικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κριτοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κριτοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κριτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, Νόβα Ισχυμώνα, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Στον αγνώμονα γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο ανήκει σωρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρέ και Τζιφέ στα Χανιά. Μετά από την αυτοψία που έκανε ο ιατροδικαστής, παρόντος και του αστυνομικού διευθυντή Χανίων Κανέλου Νίκου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τη σωρό του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβριου. Μάλιστα, ο ρουχισμός που φέρει η σωρός, μπλε φούτερ με κουκούλα και γκρι παντελόν, ταιριάζει με τα ρούχα που τα οποία φορούσε ο άτυχος νέος άνθρωπος όταν εξαφανίστηκε η σωρός. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις DNA και φυσικά για νεκροτομή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ότι τις επόμενες ώρες θα φτάσουν στα Χανιά και μέλη της οικογένειας του θανόντος από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια με θύματα πολίτες κυρίως χωριών των Δήμων Αμαρίου στο Ρέθυμνο και Φεστού στο Ηράκλειο στη μεγάλη δικογραφία που συνεχώς ενισχύεται. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, ειδικά προς εκείνους που αρνούνταν να υπακούσουν στις προσταχές τους. Οι τρεις συλληφθέντες, συγγενείς μεταξύ τους, είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα και πρόκειται για δύο αδέρφια 44 και 39 ετών και τον θείο του 43 ετών, με τον τελευταίο να συλλαμβάνεται στην Αθήνα και να έρχεται με μεταγωγή στην Κρήτη. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και οι νέες εγκληματικές οργανώσεις που ξεσκέπασε η συντονισμένη έρευνα της Ελλάς εδώ και ένα χρόνο σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίβη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Τρεις είναι οι εμπλεκόμενες οικογένειες, με τις δύο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο στα Ζωνιανά και τα μέλη της τρίτης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου να είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Και σε αυτή την περίπτωση καθοριστικό ήταν ο ρόλος των συζύγων των δύο οικογενειών που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα. Στις δύο οικογένειες αποδίδονται δεκάδες αγοροπολισίες κοκαίνη στις περιοχές του Ηρακλείου και στο Γάζι, την Αγία Πελαγία και την Αχλάδα του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ ένας 29χρονος μέλος της πρώτης οικογένειας ήταν ο συνδετικός κρίκος των δύο εγκληματικών ομάδων. Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη έρευνα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Η έρευνα έδειξε διαλόγους φωτιά από έναν κτηνοτρόφο που έψαχνε ζώα, ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδός και να πάρει επιδότηση. Πρόκειται για ένα 43χρονο και την 35χρονη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το πρωί. Οι δυο τους φέρεται να δήλωσαν στο κτηνοτροφικό τους μητρό αναλυθεί αριθμό ζώων, με στόχο να μην χαθεί επιδότηση για το 25. Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην είχε στην πραγματικότητα. Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος ξεκίνησε επαφές με άλλο κτηνοτρόφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα δανεικά ζώα που του έλειπαν. Αυτή ήταν και η συνομιλία που τον έκαψε. Από την αστυνομική επιχείρηση έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, αυτόματος μετρητής χρημάτων και χιλιάδες ενότητα προβάτων. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έγινε τη Δευτέρα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Ένας 75χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η καταγγελία, τον έσπρωξε και το χτύπησε μακροτσιές. Τη τράπουλα στο παιχνίδι των ελληνικών υδρογονανθράκων ξαναμοιράζει με η απόφαση της κοινοπραξίας ExxonMobil Hellenic Energy να επιστρέψει στο δημόσιο το μπλοκ δυτικά της Κρήτης, το οποίο πιθανότητα θα ξαναβγεί σε διαγωνισμό, ίσως μαζί με άλλα οικόπεδα, τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν προσελκύσει ενδιαφέρον. Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό, καθώς η πλευρά της ExxonMobil δεν προχώρησε ποτέ σε υψηλής ανάλυσης 3D σεισμικών. Στο σημείο, στο συγκεκριμένο μπλοκ, τμήμα του οποίου βρίσκεται σε βαθιά νερά, είναι τεχνικά περίπλοκο και λιγότερο υποσχόμενο σε σχέση με το γειτονικό του, αυτόν νοτιοδυτικά της Κρήτης, που επίσης έχει παραχωρηθεί στο σχήμα. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που αναφέρει ότι για σήμερα Παρασκευή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 8 mm, για την περιοχή της Αμαριάς έως 10 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρούμελης έως 11 mm, και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πάνω από τα εγκεκριμένα όρια για τη λειτουργία του, από την Αντιπεριφέρεια Χανίων ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα και από τις δύο εισόδους του. Συνελήφθησαν από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνου τρεις άνδρες ελληνικής καταγωγής και ένας αλλοδαπός κατηγορούμενοι για όπλα και ναρκωτικά στο Ρέθυμνο. Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν οι δύο Έλληνες 34 και 23 ετών και ο 25χρονος αλλοδαπός, κατά τον χρόνο παραλάμβαναν αντικείμενο που είχε τοποθετήσει 25χρονο σε υπαίθριο χώρο και κινητοποιήθηκαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 56 γραμμάρια κοκαίνης, 1,7 γραμμάρια κάναβης, 220 ευρώ και 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων. Ακολούθησαν ομότυπες έρευνες στα σπίτια τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,1 γραμμάρια κάναβης, χρηματικό ποσό 10.150 ευρώ, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, σπρέι πιπεριού. Επίσης κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Χανίων καταγγέλει τη στάση της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με τις πρόσφατες διώξεις μαθητών λόγω καταλήψεων μουσικού σχολείου και Γαλατά. Σε ανακοίνωσή τους, μαθητές δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και πως θα συνεχίσουν τους αγώνες τους για ένα καλύτερο αύριο. Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά την προθεσμία του συνεδρίας, καταδίκασε την δίωξη μαθητών του μουσικού σχολείου που συμμετείχαν σε καταλήψεις που αφορούσαν την τραγωδία των Ντεμπών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφανη απόφαση του, εξέδωσε ψήφισμα για την απαράδοκτη δίωξη των μαθητών του μουσικού σχολείου. Μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου με την ονομασία Διαπυρός 2026 πραγματοποιήθηκε χθες στην Κρήτη. Την άσκηση διοργάνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή στελεχών της πολιτικής προστασίας, εθελοντικών ομάδων του στρατού και κρατικών υπηρεσιών, και σε ό,τι αφορά την Κρήτη πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στους τάφους των Βενιζέλων. Υπεγράφει χθες από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σμαντυράκη και τον ανάδοχο του έργου η σύμβαση για την αλληλοποίηση της διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μουρνιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.155.623,69 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι 16 μήνες. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους του Δήμου. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργότερα με μονομένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Παγκρήτιο δίκτυο Αρτ Ηρακλείου Αρτ Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Αρτ Ηρακλείου από τους 97,5, 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Αρτ Χανίων από τους 104,6 στα FM, όλα τα προγράμματα της Αρτ από το www.erteco.gr, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Φαγιος χειμώνα στις τράπεζα του ήχου στην ΕΡΤ Χανίων. Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Καταρίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Εδώ είμαστε και θα έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μια εφόλησης ήλες πολιτική συνέντευξη που πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσει πολύ σπουδαίο ενδιαφέρον. Όμως να κάνουμε και μία αναφορά. Καταρχάς απολογούμε, γιατί εχθές μέσα στο άγχος της δουλειάς υπήρξε μια σοβαρή αμέλεια. Ξέχασα δημόσια να στείλω τις ευχές στους συναδέλφους που γιορτάζουν, που γιόρταζαν εχθές, στην αγαπημένη Ελένη Ξυλούρη στο Ηράκλειο, στον Κώστα τον Αγαπητό, στον Κώστα τον Δάνταλο και στην Ελένη την Ιφούλα μου. Και σήμερα θέλουμε τις ευχές μας στον Εμίλιο, τον Σαρπανίδη, τον Θεσσαλονικιό συνάδελφο που γιορτάζει. Μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο των πολέμων, των συγκρούσεων, της οικονομικής ύφεσης και όλου του πολιτικού τοπίου που μετατρέπεται και μεταβάλλεται, πρέπει να έχουμε και χαρούμενες νότες στη ζωή μας. Τίποτα δεν μας εκπλήσει για την εξάρθρωση, την πολύ μεγάλη επιτυχία βεβαίως της ελληνικής αστυνομίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ένα έγκλημα που χρόνια επιτρέπεται και δρά και γιγαντώνεται και παίρνει διαστάσεις, και βέβαια οι πολίτες δεν αναρωτιούνται, είναι βέβαιοι ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνταν με πολύ μεγάλη άνεση, απολύτως σε βάρος φιλήσυχων πολιτών, ανενόχλητοι, οικονομώντας τρελά ποσά από πολλές δραστηριότητες, κινούμενοι με μια βεβαιότητα η οποία είναι βέβαια ότι δεν διακατέχει κανέναν από τους κανονικούς υπόλοιπους ανθρώπους. Μια βεβαιότητα ότι ένα μαγικό πέπλο θα καλύψει τις δραστηριότητες και τις ανομίες τους και δεν θα τους αγγίξει κανείς, τους άγγιξε. Τώρα αυτό που απομένει, το μεγάλο στοίχημα, είναι μέσα στο βάθος χρόνου η δικογραφία να μην ελαφρύνει και να μην πέσουν στα μαλακά. Λένε για τρεις οικογένειες που εμπλέκονται. Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι είναι περίπου 10 οικογένειες που δραστηριοποιούνται από τη μια άκρη της Κρήτης ως την άλλη, τουλάχιστον 10, σε εγκληματικές δράσεις και περιπέτειες, έχοντας δημιουργήσει το δικό τους κύκλωμα που περιλαμβάνει λίγο απ' όλα: καταπατήσεις, ζωοκλοπές, ταλαφιά, παράνομες επιδοτήσεις, κοκαίνη, ινδική κάναβη, όπλα και ενίοτε σε κάποιες περιπτώσεις και τράφικινγκ. Όλα τα μωρά στην πίστα. Μεγάλη μέρα χθες παρουσιάστηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήταν η πρώτη παρουσιαστή στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε μια μονομαχία στο διαδίκτυο μεταξύ φίλων της Νέας Δημοκρατίας και φίλων του κινήματος κυρίας Καριστιανού, η οποία είχε αρκετό ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι πως μέσα από την διαδικασία των προσώπων, είτε νέων είτε παλαιότερων, που κατεβαίνουν με νέα σχήματα, θα ανακατευθεί η πολιτική τράπολο και κατά πόσον θα βρεθούν προτάσεις που να εγείρουν το ενδιαφέρον των πολιτών για συμμετοχή στις εκλογές. Ένα 60% που έκαζε στο σπίτι του θα πρέπει να αποφασίσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να πάει να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει. Δόξα τω Θεώ, η δημοκρατία
τους χωράει όλους και έχουμε κόμματα, έχουμε δυναμικές, έχουμε κόμματα από το φάσμα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς. Επομένως, ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που τον εκφράζει, αυτό που αποτυπώνει καλύτερα τις ιδέες του, αυτό που θεωρεί ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, αρκεί να σηκωθεί από τον καναπέ του. Πάμε σε ένα τραγούδι και χωρίς καθυστέρηση να καλωσορίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας.

Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση με τον καλεσμένο μας. Για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μπας και καταφέρουμε σε λιγάκι να συνδεθούμε πάλι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση με το τηλεφωνό του. Είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη σήμερα, αφού βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη και περιοδεύει. Πρώτο θέμα στη Νέα Κρήτη, τέλος στο θρίλερ εξαφάνιση του 33χρονου, τραγικός επίλογος. 5 μήνες μετά την εξαφάνιση του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, η σωρός εντοπίστηκε στο φρέτο από κόρο Ναχανίου, κοντά στο σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό του. Πέπλο μυστηρίου γύρω από το θάνατό του, απαντήσεις αναζητούν οι αρχές. Ομόφωνο όχι και από το Περιφερειακό Συμβούλιο για Μαλάδες, κλιμακώνονται αντιδράσεις για τη δομή των μεταναστών. Νέα υπόθεση συμμοριών με πλοκάμια σε όλη την Κρήτη, ο ΠΚΠ, συζήτηση σε υψηλούς τόνους με ακραίους χαρακτηρισμούς στη Βουλή. Τι προβλέπει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, Αρχάνες, επιτυχημένη άσκηση για σεισμό. Συγκινητικό αντίο, Λαμπρόπουλος έζησα κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είχα ονειρευτεί. Κόμμα Καριστιανού και γένετο, ελπίδα για τη δημοκρατία. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Πατρίς Ηρακλείου. Ποιος σκότωσε τον Φιλίσυχο Αλέκο? Το ιατροδικαστικό πόρισμα χαρακτηρίζει πιθανή ανθρωποκτονία τον θάνατο του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη, πρώην προέδρου στο Απεσοκάρι, που αρχικώς θεωρήθηκε δυστύχημα, αλλά τα στοιχεία πλέον οδηγούν σε δολοφονία, όπως υποψιάζονταν όλο το χωριό. Είπαν όχι στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες, αλλά όλο οδηγούν στις Μαλάδες. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ έβγαλε στη φορά όπλα και ναρκωτικά, έπιασαν 16 άτομα και τον εγκέφαλο στο ATM να βγάζει λεφτά. Νεκρός αγνοούμενος 33χρονος γιατρός του Βενιζελίου, σε προχωρημένη σύψη στο Τζιτζιφέ στα Χανιά, βρέθηκε το πτώμα του Αλέξανδρου Τσικόπουλου. Με νομοθετική ρύθμιση λύση για την τρύπα του κτηματολογίου στην Αλικαρνασσό, οι επόμενες ενέργειες κατοίκων και Δήμου Ηρακλείου για επίλυση. Απεργία στον τουρισμό γιατί δυσκολεύονται το χειμώνα. Αγανάκτηση για το κυκλοφοριακό χάος των ΒΟΑΚ. Αυθαιρετή εργολάβος καταγγέλουν οι τουριστικοί φορείς. Οι τρεις υποψήφοι πρόεδροι και η πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία σε τροχιά εκλογών, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Απολογούνται για τις μαφιόζικες πρακτικές τα μέλη της κριτικής μαφίας ενώπιον ανακριτή τα μέλη οικογενειών που τρομοκρατούσαν Βορίζια και Αμάρι. Στην υγεία του Κωστή έφαγαν 400 κιλά αρνί μέσα στη φυλακή. Κρατούμενος που είχε τη γιορτή του χθες, κέρασε ολόκληρο το σοφρονιστικό κατάστημα της Αλικαρνασσού, ενώ ζήτησε και συγχωρεμό για τον αδερφό του. Και μη χειρότερα. Χανιωτικά νέα, στην Ελλάδα νέο πολιτικό τοπίο με καινούργια κόμματα αλλά και παλιές φιλοδοξίες. Σε περιοχές της Κρήτης παράση λείψαν 3 οικογένειες μπλεγμένες σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παρανομίες. Στον αποκόρονα μακάβριο έβριμα βρέθηκε η σωρός του αγνοούμενου γιατρού. Στα σχολικά βιβλία νότιο κριτικό πέλαγος αντί λιβικό. Πολύ σωστά. Μετά από 81 χρόνια κλείνει οριστικά το στρατοδικείο στα Χανιά για την κατεδάφιση του παλιού ΙΚΑ, αντίστροφη μέτρηση. Σχέδιο ασφαλούς λειτουργίας για τα φαράγγια της Κρήτης, συντονισμός φορέων για ζητήματα πολιτικής προστασίας, κλειστή σήμερα λόγω βροχών η Σαμαριά. Εντείνεται η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, στοιχεία της Eurostat. Άσκηση πυροπροστασίας χθες στο Σόδι, συνέντευξη Μαρία Δαφέρμου για το ΠΑΣΟΚ και τις χαμένες ευκαιρίες της Ελλάδας. Και στη σκοποβολή ένα χρυσό από τον Γιάννη Σαλαβαντάκη. Μπράβο στο Γιάννη Σαλαβαντάκη. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Η Μοσάντ λέει ότι η Σούδα ήταν στόχος του Ιράν. Παύλος Πολάκης, αποφασίσατε ότι ο εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ? Δεν σας φοβόμαστε, λένε οι μαθητές για το δικαστικό κυνηγητό.
ανοίγει τις πύλες του ο κινηματογράφος Κήπος και αντιδρούν αρχιτέκτονες στο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για το ιστορικό παγοποιείο. Κατά κόσμο ψυγείο. Πάμε στα αριθμιώτικα νέα. Δείχνουν τα στοιχεία δυναμική ζήτηση και υψηλές τιμές στα καταλήμματα βραχυχρονίας μίσθωσης. 18 συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά στην Κρήτη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και χθες στο νησί. Το ρέθυμνο στο Επίκεντρο Επιστημονικών Επιτευγμάτων μέσα από το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Μοχλός υποστήριξη έρευνα των ανθρωπιστικών σπουδών το ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 10 χρόνια δράσεων σε μια σημαντική ερευνητική δομή του ρεθύμνου. Στάρος Αρναουτάκης για δομή μεταναστών, αν δεν είναι σύμφωνοι οι κάτοικοι για τον χώρο, δεν θα συνενέσουμε. Απονομή του μεταλλείου της Μάχης της Κρήτης για τους 15 απογόνους Αυστραλών στρατιωτών από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου το Σάββατο. Προσπάθειες να ζωντανέψει η δημοτική έκθεση απολιθωμάτων Πασχάλη Ζεσίου. Στο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλα νίκη η σωρός που εντοπίστηκε στον Αποκόρονα. Τέλος, εκπαιδευτική από την Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο στο Δημαρχείο Ρεθύμνης. Και πάμε στην κριτική επιθεώρηση, πάντα παραμένοντας στο Ρέθυμνο. Παγκόσμια επιστημονική πρωτοπορία για το μέλλον στην ιατρική και την ενέργεια από το Ρέθυμνο. Ο πρώτος επαναλαμβανόμενος επιταχυντής ιόντων με λέιζερ γεννήθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Ποια είναι η ανακάλυψη και τι εφαρμογές υπόσχεται? Η ερευνητική ομάδα παρουσίασε την πολλά υποσχόμενη ερευνητική επιτυχία και τις εφαρμογές του μέλλοντος στην ιατρική, την ενέργεια και την επιστήμη υλικών. Γιώργος Μαρινάκης για δομή μεταναστών. Δεν μπορεί ο μεγαλύτερος και οικονομικά ισχυρότερος νομός να κλείνει τα μάτια του σε ένα πρόβλημα που τον αφορά. Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης είπε όχι στη δομή μεταναστών στις Μαλάτες. Νέο συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κρήτη με την υπογραφή και του Χρήστου Λιονί. Ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας εστιάζοντας στις ανθρωποκεντρικές πολιτικές υγείας. Με δομή οικογενειακής μαφίας, το κύκλωμα με φόντο διακίνηση ναρκωτικών και επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Σε μια Κυριακή δεν κλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Ένας υπάλληλος στο Λονίο Ρεθύμνου αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη κίνηση του εμπορικού λιμανιού. Τι ζητά με επιστολή του το επιμελητήριο. Και τέλος, πάμε στην Ανατολή. Προχωράει η υλοποίηση της επένδυσης στη Μαρίνα. Το Υπουργείο διαβεβαίωσε για την πληρότητα του φακέλου. Μεγάλη παγκρίτη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών συλλήψη και στον Άγιο Νικόλαο. Επίσκεψη Στέφανου Κασελάκη. Και έτσι κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των κριτικών εφημερίδων και πάμε σε ένα τραγούδι.

Δεν μας βοηθάει σήμερα η τεχνολογία, διότι είχαμε πρόβλημα με την... Δεν μας βοηθάει σήμερα η τεχνολογία, διότι είχαμε

0: και στους ακροατές μας.
1: Δώστε μας λίγο τι εικόνα έχουμε για το Δρυμό και τι πρωτοβουλίες υπάρχουν προκειμένου ίσως να βοηθηθεί η περιοχή με τοπικά μοντέλα πρόγνωσης, με τοπικούς σταθμούς πρόγνωσης.
0: Αυτό είναι επιδίωξη το να έχουμε τοπικά δελτία καιρού, τα οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής το έχουμε. Εκεί μας δίνουν στοιχεία εξειδικευμένα ώστε να παρατηρούμε το τοπικό καιρό. Από εκεί και πέρα το φαράγγι άνοιξε προχτές επίσημα. Γίνανε οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν μέσα, γιατί ο χειμώνας που πέρασε δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Η στάθμη του νερού πήγε πάρα πολύ ψηλά μέσα στο φαράγγι και έτσι έκανε ζημιές στις υποδομές, στα γεφυράκια, στο μονοπάτι. Είχαμε καταπτώσεις σε πάρα πολλά σημεία. Όλα αυτά λοιπόν αποκαταστάθηκαν και έτσι δόθηκε σε χρήση, σε λειτουργία.
1: Σήμερα όμως θα είναι κλειστό, γιατί έχουμε την ΕΜΗ να δίνει τοπικά βροχές.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με την πρόληψη λοιπόν δίνει έντονα φαινόμενα. Οπότε για την ασφάλεια των πολιτών, στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε καμία έκπτωση, το φαράγγι θα μείνει κλειστό.
1: Παράλληλα γίνεται και μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια όσο είναι εφικτό αυτό, γιατί ένα φαράγγι είναι ένας τόπος φυσικός, είναι ένας άγριος τόπος και οι επισκέπτες θα πρέπει να το ξέρουν αυτό, προκειμένου να αποφεύγονται όσο το δυνατόν αυτό γίνεται τα ατυχήματα, σωστά?
0: Ακριβώς έτσι, η τροδότητα παραμένει στο φαράγγι. Το φαράγγι, όπως λέγει ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κ. Λέκας, έχει προκύψει από γεωφυσικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ότι έχουμε καταπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή κάποια επικίνδυνοτητα αν κάποιος αποφάσισε να το περάσει και πρέπει να το γνωρίζει. Οι παρεμβάσεις που γίνονται με αυτή τη στόχευση, για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν είναι αυτή την επικίνδυνοτητα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Δρομολογείται να γίνει επίσης ένα μεγάλο έργο αντιστήριξη κάποιων σημείων μέσα στο παράγγι, το οποίο είναι εξειδικευμένο και επίσης πολύ δύσκολο. Εγώ είχα συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε διαρκή επικοινωνία. Συναντήθηκα και με τον ΑΦΠΕΚΑ, με την αντιπροσωπεία που κατέβηκε εδώ, γιατί μπήκε ένα κλιμάκιο μέσα στο φαράγγι. Από εκεί πέρα το παρακολουθούμε και δρομολογούμε και έργα εκεί μέσα.
1: Κύριε Τσαπάκο, η επισκεψιμότητα στα φαράγγια αποδίδει και πολλά ωφέλη και στον τουρισμό, γιατί είναι τα φαράγγια διαδρομές που επιλέγουν χιλιάδες τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη. Επομένως είναι σημαντικό και το πλέγμα της τοπικής πρόγνωσης αλλά και της ασφάλειας, στο βαθμό πάντα, επισημαίνω και επαναλαμβάνω, που είναι αυτό εφικτό.
0: Ακριβώς έτσι, η Κρήτη μας είναι πανέμορφη. Έχουμε πολλά φαράγγια τα οποία είναι επισκέψιμα. Θέλει όμως να έχουμε και τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη φυσική κατάσταση, αν κάποιος αποφασίσει να το περπατήσει. Με τις πρεσβείες που έχουμε διαρκή συνεργασία, το επικοινωνούμε αυτό, λέμε να γνωστοποιούν στους ανθρώπους δικούς τους τις συνθήκες που έχουν τα φαράγγια και τον τρόπο που πρέπει να τα περπατάνε.
1: Ναι, πάντως γενικά υπάρχει μια προσπάθεια, το εξήγηλε ο κύριος Χρυσοχοίδης εκτός από τα πατίνια που αφορούν πολύ και τον ελληνικό πληθυσμό, εξήγηλε ότι σκέφτεται να απογορεύσει τις γουρούνες και στα νησιά από ένα νεαρό γερμανό εδόφιο τουρίστα. Μου έλεγε ότι θα πάω σε μια οργανωμένη μαζί με Βρετανούς εκδρομή με γουρούνες, ορεινό μονοπάτι. Δηλαδή να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν ορισμένα πράγματα, δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες, να τις περιορίσουμε, γιατί ναι, μπορεί να φαίνεται ελκυστικό σε πρώτη φάση, αλλά όταν συμβεί όμοιγαίνα το κάτι δυσάρεστο, μετά η αρνητική εικόνα είναι πολλαπλασιαστική.
0: Κινδυνεύουν ζωές, ενεργοποιεί το μηχανισμό σε
1: κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει επίγνωση κινδύνου από τους ανθρώπους.

0: Ακριβώς.
1: Κύριε Σαββάκο, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω και για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Πιστεύετε ότι είμαστε επαρκώς έτοιμοι?
0: Είναι η αντιπυρική περίοδο, έχει ξεκινήσει επίσημα 1 Μαΐου. Χτες έγινε μια μεγάλη άσκηση ιδιαπυρός, ναι, 2026 στην περιοχή του Σόδη, στη Χαλέπα, στην ευρύτερη περιοχή και στον Αγίο Μαθαίο. Η άσκηση πήγε καλά από την άποψη όχι ότι πέτυχε, γιατί εμείς δεν επιδιώκουμε να κάνουμε ασκήσεις πετυχημένες, αλλά επιδιώκουμε να κάνουμε ασκήσεις οι οποίες θα αναδείξουν θέματα και προβλήματα. Αυτό έγινε χθες και όλη η υπόλοιπη προετοιμασία και ο σχεδιασμός που έχουμε σχετικά με την αντιπυρική περίοδο είναι σε εξέλιξη. Έκκληση στους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, να καθαρίσουν τα καθάριστα οικόπεδα και να μπούμε σε μια αντιπυρική περίοδο η οποία φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη λόγω της αυξημένης βλάστησης, να μπούμε όλοι μαζί και να έχουμε ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι.
1: Ναι, προβλέπονται γευστρά πρόστιμα βέβαια για όσους δεν ακολουθήσουν το γράμμα του νόμου.
0: Ακριβώς και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε, μπήκαν πρόστιμα για τη διάφυση κάποιων υπολοιμάτων καλλιέργειας, τα οποία τώρα απαγορεύεται ρητά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαπάκο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Δύο λεπτά μας χωρίζουν από τις 9. Ζητούμε την κατανόησή σας για διακοπή ρεύματος. Δεν ήταν στο χέρι μας, ήταν από τη ΔΕΗ. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας, ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για τη Δευτέρα, πρώτα Θεός, 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι η μεταρρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτική καταθέσει οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά επιρωτικά το βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και λίγο από ΟΠΕΚΕΠΕ για εξαπάτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις, με ένα ζευγάρι από τα Ζωνιανά να έχει συλληφθεί. Μάλιστα η σύζυγος συνελήφθη στη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης, πήγαμε χθες τα ξημερώματα, έζωσαν την περιοχή αστυνομική και μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας. Δεν ήταν ο σύζυγος όμως εκεί, ήταν η σύζυγος, η 35χρονη και συνελήφθη. Και μάλιστα τους πήραν χαμπάρι εκεί στα Ζωνιανά και υπήρξε μια ένταση, υπήρξε και ένας πετροπόλεμος, λέει το ρεπορτάζ. Και ο σύζυγος συνελήφθη χθες το μεσημέρι, γιατί η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι αργά, από τα ξημερώματα μέχρι αργά το μεσημέρι. Συνελήφθη λοιπόν στην περιοχή της Θερίσου, δραστηριοποιείται και στην περιοχή του Καλοχωριού, αλλά και στα ορεινά του Μήλοποτάμου, με τα ζώα που διαθέτουν. Και συνελήφθη την ώρα που σήκωνε χρήματα από το ATM τράπεζας. Οπότε έχουμε και αυτόν ο οποίος έχει συλληφθεί. Όλοι λοιπόν οι 16 συλληφθέντες, 16-17, λέμε 16-17 γιατί δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της αστυνομίας σε σχέση και με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, τις συλλήψεις, τα κατασχεθέντα, γιατί έχουν αρκετά κατασχεθεί και έχει ενδιαφέρον ότι έχουν κατασχεθεί και όπλα, την πρωτότυπο θα μου πείτε για την Κρήτη, και ενότια ζώων που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, αλλά δεν έχουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό και τις ποσότητες. Περιμένουμε, εντός της ημέρας θα έχουμε και αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος Λαμπράκης, ο συνάδελφος, είναι εκεί και θα πάμε λίγο αργότερα να δούμε τι γίνεται μαζί στο κλίμα και αν έχουμε και κόσμο βεβαίως, έτσι, αν έχει συγκεντρωθεί κόσμος από συγγενείς, φίλους των συλληφθέντων στο δικαστικό Μέγαρο. Σίγουρα θα έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Αν δηλαδή κατεβείτε στο κέντρο της πόλης, μην ξαφνιαστείτε από την αστυνομική παρουσία, θα έχει να κάνει με αυτό.

Λοιπόν, αυτά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Βεβαίως έχουμε και την είδηση που μας ήρθε από το Ρέθυμνο. Αυτή η άσχημη είδηση που μας ήρθε, που δυστυχώς ήρθε να επιβεβαιώσει το κλίμα που υπήρχε, και αναφερόμαστε στο νεαρό γιατρό, τον Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος ή θυμάστε ότι είχε φύγει από το Ηράκλειο, ήταν γιατρός στο Βενζέλιο νοσοκομείο και είχε φύγει από το Ηράκλειο. Το στίγμα του έδειχνε ότι πήγε στα Χανιά. Το ψάχνανε μήνες τώρα, η οικογένειά του κατέβηκε από Θεσσαλονίκη, τον έψαχναν, ήλπιζαν ότι θα βρεθεί ζωντανός, ότι μάλιστα υπήρχαν και διάφορες πληροφορίες, πήγαιναν από εδώ, υπήρχε μια πληροφορία ότι τον είδαν εκεί, τον είδαν σε ένα σημείο, τον είδαν σε άλλο σημείο, έρευνες μεγάλες από τα στελέχη της πυροσβεστικής, από την αστυνομία, από εθελοντές, από τον Ερυθρό Σταυρό. Δυστυχώς όμως το παλικάρι, γιατί φαίνεται υπάρχει ταυτοποίηση, βρέθηκε νεκρό στον Αποκόρονα χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή. Ισορρός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Τα ρούχα πάντως που φορούσε φαίνεται να είναι δικά του. Μάλιστα κατεβαίνει, αν δεν έχει δει, κατέβει και η οικογένειά του από τη Θεσσαλονίκη, και περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι θα γίνει.

Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και άλλα θέματα βεβαίως στην επικαιρότητα, λέγαμε και πριν. Είχαμε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκεί όπου πήγαν οι εκπρόσωποι των κατοίκων των Μαλάδων και της Λοφούπολης, της ευρύτερης περιοχής της Φοινικιάς, που αντιδρούν στην δημιουργία του κέντρου προσωρινής διαμονής, της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, ζήτησαν να πάρει θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο και σύσσωμο συμφώνησε και ψήφισε και το ψήφισμα το

οποίο κατατέθηκε από την πλευρά των εκπροσώπων των κατοίκων εκεί και των επιχειρηματιών της περιοχής. Είχαμε και την τηλεδιάσκεψη που είχε ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, με τους τοπικούς βουλευτές, που και αυτοί δεν συμφωνούν με τη λύση των μαλάδων και του το είπαν χθες. Και ο Υπουργός είπε ότι περιμένει τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης για χώρο, γιατί δεν λέει ότι δεν έχει δοθεί μια λύση, δεν του έχουν προτείνει μια λύση και η τοπική αυτοδιοίκηση για κάποιο χώρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δομή. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αδιέξοδο, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα βρεθεί λύση και αν θα βρεθεί ο χώρος αυτός. Περιμένουμε και νέα τηλεδιάσκεψη, ήταν να γίνει σήμερα με τους αυτοδιοικητικούς. Θα δούμε. Πάντως πιέζει και ο χρόνος και πιέζει βεβαίως, δέχεται μεγάλη πίεση και το Υπουργείο.

0: Λοιπόν, έχουμε και αντίδραση από τους τουριστικούς φορείς της Κρήτης για την κατάσταση που επικρατεί στο ΒΟΑΚ με τα έργα. Είναι θέμα, έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, έχουν πολλαπλασιαστεί και τα εργοτάξια τα οποία είναι στο ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να υπάρχει κομφούζιο, να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, να υπάρχει γκρίνια, να υπάρχει ταλαιπωρία. Έστειλα μια επιστολή διαμαρτυρία στον Πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά και στον Περιφερειάρχη. Είναι πολλοί οι φορείς της Κρήτης, όχι μόνο τουριστικοί, που διαμαρτύρονται για την κατάσταση αυτή. Είναι οι ενώσεις ξενοδόχων της Κρήτης, είναι οι ομοσπονδίες και οι σύλλογοι τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, είναι ο σύνδεσμος τουριστικών γραφείων Κρήτης και τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, είναι οι εμπορικοί σύλλογοι, για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε, είναι πολλοί οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, μια διαβούλευση, ένας συντονισμός. Ήδη καταγράφεται, σύμφωνα με τους τουριστικούς φορείς, πρόβλημα. Έχουμε απώλειες, έχουμε ακυρώσεις, λέει, εκδρομών για εκατοντάδες τουρίστες και έχουμε και θέμα με τις πτήσεις λόγω της κατάστασης αυτής στο ΒΟΑ και δυσφήμιση. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο το δούμε σε πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων εδώ στο Ηράκλειο, τον Νίκο το Χαλκιαδάκη, να δούμε τι ακριβώς λένε, γιατί προειδοποιούν και για κινητοποιήσεις και μάλιστα και για διεκδίκηση αποζημιώσεων. Λοιπόν, σε πολύ λίγο αυτό. Και να παραμείνουμε στο χώρο του τουρισμού και να σας πούμε επίσης ότι έχει αποφασιστεί για τις 24 Ιουνίου κινητοποίηση την αποφάση Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού. 24 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η κινητοποίηση. Είναι θέματα τα οποία βεβαίως μας έρχονται. Δεν είναι θέματα που έχουν προκύψει μέσα στην τουριστική σεζόν. Είναι το θέμα που έχουν αναδείξει και έχουν επισημάνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια και της φετινής χρονιάς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό για το θέμα του επιδόματος ανεργίας, που ζητούν την επιμήκυνσή του, να είναι πέραν των 3 μηνών. Έχουν θέματα σε σχέση με τα φορολογικά τους, επειδή πήραν αυξήσεις, λέει, με τις συλλογικές συμβάσεις, με τις τοπικές συμβάσεις, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό η φορολόγησή τους, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώσουν τεράστια ποσά στην εφορία και ζητούν να υπάρξει μία ρύθμιση. Και βεβαίως υπάρχουν έτσι και άλλα θέματα τα οποία αναδεικνύουν και προτάσουν, γι' αυτό και έχουμε και αυτή την κινητοποίηση στις 24 Ιουνίου, ένα θέμα το οποίο το δούμε και εμείς μέσα στις επόμενες ημέρες, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και τον επιχειρηματικό κόσμο και βεβαίως και τον χώρο των ξενοδόχων, γιατί αν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και στα ξενοδοχεία, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, και στον χώρο του επισιτισμού. Αφορά ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά. Παράσχω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε. Θα πάμε, όπως σας είπαμε, να δούμε το θέμα με το ΒΟΑΚ. Θα πάμε και στα δικαστήρια να βρούμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Λαμπράκη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Όλα αυτά σε λίγο τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε αυτή την παρέμβαση που έχουμε από τους τουριστικούς και όχι μόνο φορείς της Κρήτης για την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης με τα έργα. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μάλιστα, το πετύχαμε. Είναι στην Αθήνα ο κύριος Χαλκιαδάκης και είναι στο δρόμο. Λοιπόν, οπότε ελπίζουμε να είναι η επικοινωνία μας να είναι ομαλή. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας τώρα, γιατί αναφέρεστε σε πολλές επιπτώσεις οι οποίες έχουν προκληθεί από τα έργα στο ΒΑΚ. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που έχει προκληθεί, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Κοιτάξτε, πρώτα δουλεύουν 8 ώρα. Δεν δουλεύουν ούτε 12 ώρα, ούτε 24 ώρες που πρέπει να δουλεύουν για να τελειώσουν αυτό το κομμάτι, το οποίο στην ουσία έπρεπε να έχει τελειώσει αρκετό καιρό πριν.
0: Αναφέρεστε τώρα στο κομμάτι από το... από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, έτσι, για αυτό το κομμάτι λέτε μόνο?
1: Εμείς αναφερόμαστε περισσότερο στο κομμάτι το οποίο έχει κλείσει την Κίωδο από Χερσόνησο μέχρι Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κομμάτι. Γιατί εκεί γίνονται οι μεγάλες καθυστερήσεις. Προπαντός,
0: εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέτε.
1: Είναι το μεσημέρι γύρω στις 3-4 η ώρα. Εκεί μπορεί να είναι καθυστέρηση μέχρι μια μισή ώρα. Να. Και παρατηρήθηκε την περασμένη εβδομάδα πως ένα λεωφορείο καθυστέρησε τόσο πολύ που οι πελάτες έχασαν το αεροπλάνο.
0: Τόσο άσχημη δηλαδή κατάσταση.
1: Ναι, τόσο άσχημη κατάσταση.
0: Ωραία, και έχει εξήγηση αυτό το πράγμα? Δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ένας συντονισμός, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και από την εταιρεία, που το έχουμε δει να συμβαίνει, δηλαδή να βοηθούν προκειμένου να εξελίσσεται ομαλά η κυκλοφορία, να μην υπάρχουν προβλήματα, να μην υπάρχουν εμπόδια. Προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή κλείνει ο δρόμος και σταματάει η κυκλοφορία?
1: Το θέμα είναι ότι έκλεισε ο δρόμος περίπου 3 εβδομάδες πριν την τουριστική περίοδο,
0: ναι,
1: για να φτιάξει ένα κομμάτι το οποίο είναι εκεί 3 χιλιόμετρα, και στην ουσία αν το δούλευαν 24 ώρα θα είχε τελειώσει τώρα.
0: Ή αν το δούλευαν σε άλλη χρονική περίοδο.
1: Ή πριν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι το έκλεισαν, κάνουν τις δουλειές την ώρα που ξεκινάει πάντα η τουριστική περίοδος. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν βλέπουν τα επακόλουθα αυτών.
0: Και θα πάρει χρόνο αυτό? Τι σας λένε? Φαντάζομαι έχετε ψάξει να δείτε.
1: Από ό,τι μας είπαν, ότι περίπου γύρω στο 1 με 1,5 μήνα ακόμα θα το έχουμε αυτό.
0: Άρα θα είναι μεγάλο το διάστημα και θα είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, έτσι.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και πρέπει να το τελειώσουν πιο γρήγορα. Τουλάχιστον να βάλουν διπλές βάρδιες να δουλεύουν, έτσι ώστε να τελειώσουν πιο γρήγορα.
0: Με αυτή την επιστολή σας τώρα στον Πρωθυπουργό, στους συναρμόδιους υπουργούς, τι ζητάτε? Αυτό ζητάτε, δηλαδή να πιεστεί η εταιρεία να...
1: Να πιεστεί η εταιρεία να δουλεύει περισσότερες ώρες, έτσι ώστε να τελειώσουμε πιο γρήγορα.
0: Αχα. Και προειδοποιείτε κιόλας, δηλαδή λέτε ότι αν δεν εισακουστείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις.
1: Αντιδράσεις, τώρα τι αντιδράσεις να κάνεις τη στιγμή που άμα σου έχουν κλείσει τον δρόμο δεν μπορείς να κάνεις κάτι?
0: Όχι, εννοώ η αντίδραση. Δεν εννοώ να πάτε να κλείσετε και εσείς στον δρόμο. Εννοώ τέτοια κινητοποίηση. Αλλά να διεκδικήσετε δηλαδή αποζημιώσεις, γιατί ήδη αυτό έχει επιπτώσεις.
1: Μα έχει επιπτώσεις, θα έχει επιπτώσεις σε ανθρώπους, στο τουρισμό. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα. Εκεί προσπαθούμε να αποφύγουμε.
0: Ήδη υπάρχει μια έτσι αντίδραση και στο εξωτερικό, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ήδη διανύουμε μια δύσκολη χρονιά λόγω του κόλπου.
0: Του πολέμου, ναι.
1: Του πολέμου. Οπότε στην ουσία δεν πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.
0: Και να προλάβουμε και χειρότερα, δηλαδή. Να μην πάρει προεκτάσεις αυτή, να το πούμε δυσφήμιση, να το πούμε γκρίνια σε σχέση με τους δρόμους της Κρήτης. Ναι.
1: Δυσφήμιση.
0: Δηλαδή, μας φτάνει το αεροδρόμιο, δεν θέλουμε κι άλλα.
1: Ενώ
0: με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κι εσείς και οι πελάτες σας την καλοκαιρινή περίοδο με το αεροδρόμιο, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στον όγκο.
1: Διανύουμε και μια περίοδο δύσκολη. Και ο κόσμος κλείνει πιο δύσκολα, διότι έχει το φόβο του πολέμου, έχει το φόβο με τα κάψιμα, αν γίνουν οι πτήσεις, δεν γίνονται και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα μπορούν οι εταιρείες ακόμα να ανταπεξέλθουν. Mm.
0: Έχει καταγραφεί κάποια αντίδραση από τους συναρμόδιους υπουργούς ή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Έχετε...
1: Προς το παρόν ακόμα.
0: Όχι, έτσι.
1: Περιμένουμε.
0: Και αν δεν δείτε φως?
1: Θα δούμε. Θα μιλήσουμε πρώτα με τους υπουργούς και μετά βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Δεν θα τα αφήσετε έτσι πάντως, γιατί
1: όχι,
0: είπαμε ένα-ενάμιση μήνα είναι ότι χειρότερο να συμβεί αυτό. Και δεν είναι μόνο οι τουρίστες, είναι και οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις σας, που και αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των μονάδων σας.
1: Σίγουρα. Αυτό πρέπει συνήθως να έρχονται 3/4 νωρίτερα για να έρθουν στην ώρα τους.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε
1: Παρακαλώ.
0: Ότι είστε στην Αθήνα, κύριε Χαλκιαδάκη, και αυτή τη στιγμή και δύσκολο τώρα να κάνουμε μια πιο εκτενή κουβέντα. Να σας ζητούσαμε και άλλα πράγματα. Το κάνουμε άλλη ώρα.
1: Άλλη φορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης, γιατί είπαμε σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οι 16 συλληφθέντες που είχαμε για την υπόθεση τη μεγάλη, στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που είχαμε σε τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Σαβρούλα, από τα δικαστήρια.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι ώρα θα γίνει προσαγωγή, έτσι.
1: Πάει προς το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι μάλλον.
0: Mm. Και πιθανότατα θα ακολουθηθεί γνωστή διαδικασία, δηλαδή η δικογραφία θα πάει νωρίτερα, γιατί είναι και μεγάλη. Θα πάει νωρίτερα στον εισαγγελέα προκειμένου να τη δει. Και βεβαίως στην πορεία θα έχουμε και την προσαγωγή των συλληφθέντων. Τελικά, Γιώργο, 16 είναι.
1: Λοιπόν, 16 αναφέρει το δελτίο τύπου της αστυνομίας.
0: Το οποίο εκδόθηκε πριν από λίγο, έτσι.
1: Ναι, 17 μας λένε εδώ. Πρέπει χθες να σου πω ότι λέγαμε 18, συν το 43, 19. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει τώρα εκεί ένα μπέρδεμα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον αριθμό είναι και πολύ, δηλαδή. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά, φαντάζομαι.
0: Σωστά.
1: Το δελτίο τύπου πάντως της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο εκδόθηκε σήμερα νωρίς το πρωί, λέει για 16 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εδώ έχουμε έναν αριθμό από τους συνηγόρους, 17 τώρα. Θα το δούμε αυτό.
0: Θα τους μετρήσετε όταν θα...
1: Θα τους μετρήσουμε όταν θα βγαίνουν από τις κλούβες.
0: Ναι, ναι, όταν θα εισέρχονται στο δικαστικό
1: ναι.
0: Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι μπορούμε τώρα να πούμε σε σχέση με την υπόθεση αυτή.
1: Να πούμε, Σταυρούλα, ότι φαίνεται ότι επειδή υπάρχει μια έρευνα της αστυνομίας τους τελευταίους μήνες και νομίζω θριαλίδα εξελίξεων ήταν το φωνικό στα Βορίζια, διότι από την 1η Νοεμβρίου και μετά βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση του εγκλήματος στην Κρήτη και κυρίως μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περί των εγκληματικών ομάδων παύλα οικογενειών που λιμένονται την Κρητική ενδοχώρα. Οι έρευνες των αστυνομικών πέρα από το οργανωμένο έγκλημα, πέρα από τις περιπτώσεις όπως χθες για παράδειγμα με τα ναρκωτικά και μάλιστα και κοκαίνη, τα όπλα που εντοπίστηκαν, φαίνεται πως όποια πέτρα και αν σηκώσει του εγκλήματος θα βρεις και λίγο ΠΚΠ από κάτω, διότι και με αυτή την περίπτωση την οποία συζητάμε τώρα, η έρευνα των αστυνομικών και το κομμάτι των νόμιμων επισυνδέσεων αποκάλυψε προσπάθεια εξαπάτησης του ΠΚΠ με το παλιό κόλπο των δανεικών ζώων. Γιατί πρέπει να πούμε, το λέμε και στις συνδέσεις μας, αυτό ότι δεν είναι πρωτοφανές αυτό, είναι παλιό το κόλπο, με τα ζώα δηλαδή που τα μεταφέρουν από ποιμνιοστάσιο σε ποιμνιοστάσιο.
0: Τα δανεικά ζώα.
1: Μπράβο. Για να τα δηλώνουν και να καλύπτουν τους αριθμούς που έχουν δηλώσει.
0: Και τα ενότια που πάνε και έρχονται.
1: Τα ενότια, τα σκουλαρίκια των προβάτων που πάνε και έρχονται προφανώς. Σε ένα κόλπο παλιό, το οποίο τώρα βέβαια έρχεται πάλι στην επιφάνεια μέσα από αυτούς τους ελέγχους που πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία. Και χθες, σε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που είχαμε, σε τρεις νόμους της Κρήτης, εντοπίστηκαν και χιλιάδες ενότια μέσα σε τσουβάλια, που προφανώς χρησιμοποιήθηκαν για να εξαπατηθεί ο ΠΚΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι που δήλωναν τεράστιο αριθμό ζώων να τον δικαιολογούν όταν γινόταν ο έλεγχος. Περί αυτού πρόκειται. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους συλληφθέντες είναι βαρύτατες. Η αστυνομία μιλάει για δύο εγκληματικές οργανώσεις. Με έναν 29χρονο να έρθει ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο.
0: Αυτό για τα ναρκωτικά ομάδες. Τώρα, έτσι.
1: Για τα ναρκωτικά τώρα, ναι.
0: Είναι ένας νεαρός 21 ετών,
1: ναι,
0: είναι μέλος της μίας οικογένειας.
1: Ναι, και να ήταν ο συνδετικός κρίκος με τη δεύτερη ομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Όπου βέβαια βλέποντας τα βρούλα και τα στοιχεία που δίνει και η αστυνομία, βλέπουμε πάλι συγγενικούς δεσμούς. Βλέπουμε δηλαδή στη μία περίπτωση πατέρας και δύο γη, στην άλλη περίπτωση οι γονείς και τα παιδιά, κουμπάρι, συντέκνη, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν και συγγενικούς δεσμούς, να αποτελούν σύμφωνα πάντα με τα όσα λέει η ελληνική αστυνομία τα μέλη αυτών των εγκληματικών ομάδων.
0: Και είναι μια δικογραφία, βλέπω Γιώργο και στο δελτίο τύπου της αστυνομίας, ότι έχουμε τα 16 άτομα που λέει ότι συνελήφθησαν, είπαμε θα δούμε τον ακριβή αριθμό στη διάρκεια της ημέρας, και περιλαμβάνονται ακόμα εκτός από τα 16, 61 άτομα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλος
1: αριθμός.
0: Ναι, είναι 77 άτομα συνολικά, έτσι.
1: Ναι, για παράδειγμα, στην περίπτωση της εξαπάτησης του ΠΚΠ, σύμφωνα με πληροφορίες, 8 ήταν οι ενδιαφερόμενοι, εμπλεκόμενοι κτηνοτρόφοι που θέλησαν να συνδράμουν εντός εισαγωγικών η λέξη στον 43χρονο και στην 35χρονη.
0: Για να δανείσουν τώρα ζώα προκειμένου να φτάσουν στο μαγικό αριθμό των 800, έτσι, που δήλωναν ότι έχουν στην κατοχή τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να παίρνουν επιδοτήσεις.
1: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν εντοπιστεί μέσω των επισυνδέσεων. Συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στην δικογραφία. Και όπως βλέπουμε, Σταυρούλα, το νησί πρωταγωνιστεί για μία ακόμα φορά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι, όπως τουλάχιστον λένε και οι πληροφορίες, ότι αυτό θα έχει και συνέχεια.
0: Πάντως να πούμε και το άλλο, επειδή είπες για τα βορίζια και από τότε που βρεθήκαμε όλοι, όλο το νησί έχει βρεθεί στο επίκεντρο και της επικαιρότητας αλλά και της αστυνομικής έρευνας για την εξάθρωση ομάδων, κυκλωμάτων κτλ. Ότι αυτή την υπόθεση τη δούλευαν πριν να έχουν γίνει το κακό στα βορίζια.
1: Είναι ένα χρόνο,
0: Λοιπόν,
1: ένας χρόνος τουλάχιστον.
0: Ίσως να επιταχύνθηκαν οι χρόνοι και να πήρε και μεγαλύτερες διαστάσεις όσον αφορά την αστυνομική έρευνα και τις επιχειρήσεις, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο το δούλευαν από πριν οι αστυνομικοί, να το πούμε και αυτό. Γιώργο, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και στις επόμενες ενημερωτικές ζώνες του σταθμού μας και βεβαίως θα σε δούμε και μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Earth News. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, άκουσα το Γιώργο το Λαμπράκη. Να σας πούμε έτσι και δύο στοιχεία παραπάνω σε σχέση με τα όσα ανακοινώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές για τη μεγάλη επιχείρηση που είχαμε χθες. Όπως σας ανέφερα και ο Γιώργος, έχουμε 16 άτομα, ίσως και 17, τα οποία συνελήφθησαν, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων αλλά και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμα 61 άτομα, άρα μιλάμε για 77 άτομα. Προηγήθηκε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελλάς, κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων που προέκυψαν, καθώς και από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, καταδείχθηκε η ύπαρξη δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, ενώ κοινό στοιχείο και των δύο εγκληματικών ομάδων αποτελούσε βασικό μέλος, ο 21χρονος δηλαδή, το οποίο λειτουργούσε αφενός ως ο κύριος προμηθευτής ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών της πρώτης εγκληματικής ομάδας και αφετέρου είχε ενεργό ρόλο στη δεύτερη ομάδα, τόσο στην προμήθεια όσο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ως προς την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά της μέλη χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως καβάντζες, καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους στους οποίους αποθήκευαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που λάμβαναν από το κοινό μέλος, από τον νεαρό δηλαδή. Ακολούθως, για να πετύχουν το σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής ιδιόκτητα οχήματα και κοινό επιχειρησιακό κινητό τηλέφωνο. Από την έρευνα προέκυψε εμπλοκή των μελών σε τουλάχιστον 108 αγοραπολισίες ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων οι 33 έχουν ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Άτομα δηλαδή τα οποία έχουν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από την ομάδα αυτή. Τώρα, σε σχέση με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα, διαπιστώθηκε από την αστυνομία ότι το κοινό μέλος, ο 21χρονος δηλαδή, αποτελούσε το βασικό προμηθευτή ναρκωτικών ουσιών στα άλλα δύο, στα άλλα δύο μέλη της ομάδας, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένος με την καθοδήγησή τους για την από κοινού κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, στους τελικούς χρήστες με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος. Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του σε τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ποσοτήτων σε διαφορετικά άτομα, εκ των οποίων 30 και εδώ έχουν ταυτοποιηθεί. Σημειώνεται, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι δύο συγγενικά πρόσωπα του κοινού μέλους των εγκληματικών οργανώσεων του νεαρού, δηλαδή και πάλι, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, των συνέδραμαν κατά περίπτωση στην απόκρυψη των ποσοτήτων κοκαίνης, χρηματικών ποσών, καθώς και ειδών συσκευασίας και επιμερισμού. Εκτιμάται ότι το προσδοκόμενο οικονομικό έφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ, ενώ όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε, αναφέρεται στην ανακοίνωση από την έρευνα, έχουμε δύο από τους κατηγορούμενους που με τη συνδρομή ακόμα 8 κατηγορουμένων φέρεται να δήλωναν ψευδή αριθμό εγωπροβάτων, προκειμένου να λάβουν και να διατηρήσουν κρατικές επιχορηγήσεις για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Διακριβώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν ως πραγματικό ζωικό κεφάλαιο αριθμό προβάτων που δεν κατήχαν, οργανώνοντας μεταφορά ζώων από άλλους κτηνοτρόφους σε επιμνηωστάσια, καθώς και την τοποθέτηση ενωτίων με κωδικούς συγκεκριμένης εκμετάλλευσης εν ώψη επικείμενου ελέγχου από αρμόδιους ελεγκτές. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχαμε 26 έρευνες σε οικίες, επιμνηωστάσια, αποδικευτικούς χώρους και οχήματα και κατασχέθηκαν περίπου 5 κιλά και 200 γραμμάρια ακατέργαστη κάναβη, 112 γραμμάρια κοκαίνη, 33.715 ευρώ, 9 πολεμικά τυφέκια διαφόρων διαμετρημάτων και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα, 128 φυσίγγια, επίσης κροτίδες, 2 ασύρματα επικοινωνίας, 13 κινητά τηλέφωνα και κατασχέθηκαν επίσης 12 αυτοκίνητα και 1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα, επίσης πύληρα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων για να εξεταστούν εάν συμπίπτουν στην νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Θα έχουμε περισσότερα βέβαια να σας πούμε και στη συνέχεια και θα παρακολουθούμε και το ρεπορτάζ από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε πόσο, 2 λεπτά πριν από τις 10. Να σε ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Μείνετε κοντά μας. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά θα δώσουμε τις κιτάλες στους συναδέλφους από τα Χανιά. Θα παρακολουθούν και εκείνη τις εξελίξεις και σε Ηράκλειο και σε Ρέθυμνο και θα μαθαίνετε τα νεότερα από τα δικαστικά μέγαρα, τι γίνεται. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα εξιμποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα ο τζάμ ολόκληρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εδώ στις επάλξεις ΕΡΤ Χανίων, ΕΡΤ Ηρακλείου, ζωντανά. Είμαστε οι Ερτζιανοί, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με τα νεότερα της επικαιρότητας, η οποία υπερπλούσια. Υπερπλούσια δυστυχώς σε αστυνομικά, δυστυχώς σε δύσκολες καταστάσεις. Και βέβαια είναι μια συγκεκριμένη ημέρα. Παρασκευή, θα την πούμε Χαρασκευή. Μπορεί να μην είναι έτσι λόγω βάρους επικαιρότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι θα κινηθούμε μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 11.

Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν Παρασκευή, ο μήνας έχει 22, ο καιρός μας ο καλός ξεκίνησε λαμπερός, ωραίος, ζέστη, θα κρατήσει αυτό για τις επόμενες ώρες μέχρι και το μεσημεράκι. Από εκεί και μετά όμως κάποια σύννεφα θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και κάποιοι δυτικοί άνεμοι θα αρχίσουν να επιμένουν και πάλι, οπότε από αύριο θα έχουμε νεφώσεις έντονες, σε κάποια διαστήματα αρκετά έντονες. Μπορεί, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες μικρές βροχοπτώσεις, μπόρες θέλω να πω, όχι καταιγίδες, είπαμε, εντάξει. Τι να πω τώρα, πάλι Σαββατοκύριακο, πάλι νέφωση, πάλι δύσκολα, αλλά κουράγιο, θα έρθει κάποια στιγμή το καλοκαίρι, δεν μπορεί. Τόσο καιρό το περιμένουμε οι περισσότεροι, οπότε από εβδομάδα μπορεί. Μπορεί και να εγκαθιδρυθεί αυτή η καλοκαιρία, τουλάχιστον να έχουμε λαμπερούς ουρανούς, να απολαμβάνουμε τον ήλιο. Ζέστη δεν θα έχουμε τρελή, αλλά εν πάση περιπτώσει φυσιολογικά και την εποχή. Μια χαρά, τέλη Μαΐου βαδίζουμε.

και ο μήνας έχει σήμερα 22. 22 του Μάη και γιορτάζουν, είναι των Αγίων, λέει. Και ο μήνας έχει σήμερα 22. 22 του Μάη και γιορτάζουν, είναι

20 μπροστά, με 2 μπροστά. Από την ερχόμενη θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αποχαιρετάμε τον Μάη. Και οδεύουμε για τον Ιούνιο, οδεύουμε για καλοκαίρι προς ολοταχώς. Παρότι καιρικά δεν μας επιτρέπεται, έχουμε αυτή την ελπίδα. Που βέβαια θέλω να ξεκινήσω έτσι, διότι το βλέπω πολλές μέρες και με το να έχουμε επικαιρότητα και να μην κάνω εκπομπή δεν έχει δοθεί ευκαιρία να το πω. Τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο Ισραήλ. Οι κρατικές δυνάμεις, καθοδηγούμενες από την πολιτική ηγεσία που έχει γίνει πλέον χώρια ότι έχει αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο ότι κάνει γενοκτονία, πλέον κάνει και ένα πολύ κακό μοτίβο, έχει ξεκινήσει και το επαναλαμβάνει με συλλήψεις, με κακομεταχείριση ανθρώπων οι οποίοι κατευθύνονταν προς τη Γάζα, προς το σημείο αυτό της Δυτικής Όχθης, έτσι ώστε να σιδράμουν, διότι δεν έχει βρεθεί κάτι έτσι ύποπτο στην κατοχή τους. Συλλαμβάνονται επλώς, συλλαμβάνονται σε αποστολές ειρηνευτικές που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα να είναι τέτοιες και έχουν μια μεταχείριση πραγματικά, όπως θα το πω και ας είναι χοντρό, προσομοιάζει, κατευθύνεται προς τα σημεία αυτά που πριν από κάποια χρόνια, 80 και πλέον, οι αντίστοιχοι Εβραίοι τότε είχαν τέτοιες αντιμετώπισης από κάποιες άλλες δυνάμεις περίεργες. Και για να μην το συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε δηλαδή μια καλύτερη επόμενη ώρα, θα πω μόνο ότι μην ξεχνάτε την ιστορία, μην ξεχνάτε ποιοι είστε και μην αφήνουμε όλοι μας να εγκαθιδρύεται αυτή η βία, το μίσος, η μυσαλλαδοξία, ο φανατισμός, αυτή η τακτική, η πολύ αυταρχική και φασιστική στη συνείδησή μας. Να βλέπουμε λίγο το σωστό και το λάθος, να βλέπουμε το μαύρο και το άσπρο. Μην τα κάνουμε γκρι για χάριν πολιτικών και άλλων σκοπιμοτήτων.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ τρέχει. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Και πάμε επί τόπου να συνδεθούμε με την ανατολική πλευρά του νησιού. Στο Ηράκλειο πάμε, εκεί όπου ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης είναι στα δικαστήρια της πόλης. Και εκεί τώρα έχουμε πάλι ξανά εγκληματικές οργανώσεις, αρκετά μεγάλα αδικήματα. Θα μας τα πεις αναλυτικά, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τα δικαστήρια του Ηρακλείου. Ακόμα μια υπόθεση που έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Νομίζω περικεί ότι για το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε. Γιατί θα έχει συνέχεια
0: βλέπω.
1: Ιστορία.
0: Δεν βλέπω, ναι, δεν βλέπω να ξεφεύγουμε. Μάλλον πρέπει να μετανομαστούμε σε αστυνομικούς συντάκτες και όχι αντιαποκριτές απλά.
1: Θα έχει και συνέχεια αυτή η υπόθεση, καθώς βλέπουμε ότι οι εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας Πολίτου Μιχάλη Τσοχοίδη, κυρίως μετά το μαγγελίο των Βοριζίων, ότι 15 οικογένειες που λιμένονται την κρυφή ενδοχώρα μπαίνουν στο στόχαστρο, βλέπουμε και αποτελέσματα, διότι οι συλλήψεις διαδέχονται μία την άλλη και όπως φαίνεται τελευταία, όποια εγκληματική πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει και λίγο ΠΚΠ από κάτω.
0: Νομίζω ότι έτσι ξεκινάνε, μάλλον. Δηλαδή, εξετάζοντας λίγο το θέμα του ΠΚΠ και τις υποθέσεις αυτές, βρίσκουν και κάτι άλλο. Όλο και κάτι άλλο βρίσκουν. Το ανάποδο, μάλλον, ξεκινάει στην έρευνα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες των αστυνομικών για την υπόθεση αυτή με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά, κοκαίνη, χασίς, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Άρα, προηγείται των εξελίξεων με τα Βορίζια. Ωστόσο, από τις νόμιμες επισυνδέσεις που είχαν γίνει για αυτή τώρα την περίπτωση που συζητούμε, διαπιστώθηκε και η υπόθεση προσπάθειας παράνομης διαχείρισης επιδοτήσεων μέσω ενός συστήματος Περικλή, το οποίο είναι για χρόνια σε επίπεδο Κρήτης, δηλαδή των δανεικών ζώων. Προσπάθησαν δηλαδή συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι να βρουν από άλλες περιοχές της Κρήτης τον αριθμό των 800 εγωπροβάτων που είχαν δηλώσει και προφανώς δεν είχαν, για να καρπώνονται επιδοτήσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, ναι, για τον 43χρονο από τα Ζωνιανά και την 35χρονη σύζυγό του, να προσπαθούν σε άλλες περιοχές να εντοπίσουν κτηνοτρόφους που θα ήταν πρόθυμοι να δώσουν ζώα δανεικά, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος να διαπιστωθεί ο αριθμός 800. Αυτό να σας πω για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας τώρα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έγινε ο έλεγχος, ο 43χρονος δεν πήγε στο ραντεβού με τους ελεγκτές, οι οποίοι αφού περίμεναν και δεν εμφανίστηκε, έφυγαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το βάζουμε και αυτό το στοιχείο, γιατί υπάρχει μέσα στα όλα που έχει βρει η αστυνομία. Τώρα, χθες το πρωί υπήρχε μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο, σε 22 σπίτια και επιμειοστάσια, προκειμένου να μην προλάβουν οι εμπλεκόμενοι να ειδοποιήσουν ο ένας τον άλλον, να μην καταστραφούν στοιχεία, και γι' αυτό είχαμε τις ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς. Από τα ευρήματα τώρα της αστυνομίας ξεχωρίζουν η κοκαίνη, το χασίς, μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών και τα χιλιάδες ενότια, τα σκουλαρίκια δηλαδή των εγωπροβάτων, τα οποία εντοπίστηκαν και προφανώς ήταν για να σημανθούν τα πρόσβατα που πήγαιναν και ερχόταν, για να περάσουν τον σχετικό έλεγχο. Και βέβαια μεγάλα χρηματικά ποσά, να σας πω ότι έχουν δεσμευτεί από την ΑΔΕ περισσότερα από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί και οι έρευνες συνεχίζονται. Τώρα εδώ σε περίπου μία ώρα αναμένεται να περάσουν το κατόχι των δικαστηρίων οι θεσινοί συλληφθέντες, οι οποίοι προφανώς και θα πάρουν προθεσμία
0: για να
1: απολογηθούν.
0: Θα πάρουν προθεσμία καινούργια για να απολογηθούν.
1: Θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν και περιμένουμε και τη συνέχεια, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλη αυτή η προσπάθεια της αστυνομίας θα έχει και συνέχεια προς πολλές κατευθύνσεις. Μάλιστα, οπότε το σίγουρο είναι, Περικλή, ότι αυτό το καλοκαίρι θα μας απασχολήσει έντονα αυτό το φαινόμενο της εγκληματικότητας με ολίγονο ΠΚΠ ή με πολύ, ανάλογα την περίπτωση, ομάδες που λιμένονται την κρητική ενδοχώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, είτε με βαριά εγκληματικότητα ή άλλου τύπου παραβατικότητα.
0: Και βέβαια καλός. Καλός για να μπαίνει ένα τέλος. Δεν γίνεται πια. Δηλαδή φτάνει. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να λιμένονται ακόμα νοοτροπίες του παρελθόντος, του πολύ βαθύ, στο πολύ βαθύ παρελθόν δηλαδή, με ίδιες τακτικές, με μαφιόζικες πρακτικές, με έτσι συνθήκες κομόρα, δηλαδή πραγματικά καμόρα, συγγνώμη, δεν είναι πλέον ανεκτό, δεν είναι πλέον λογικό.
1: Και αυτό το λέει η περικλήση τοπική κοινωνία. Επειδή βρεθήκαμε αυτή την περίοδο σε πάρα πολλά χωριά γύρω από τις περιοχές ενδιαφέροντος, οι φιλήσυχοι άνθρωποι εκεί λένε αυτό ακριβώς. Φτάνει πια να μπει ένα τέλος σε αυτή την ανεξέλεγκτη και πολυετή δράση αυτών των ομάδων, που πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι και οικογένειες, συγγενείς, συντέκνοι κτλ. Να μπει ένα τέλος ώστε να πάρει ανάσα η τοπική κοινωνία, να πάρουν ανάσα τα χωριά, να πάρουν ανάσα τα ορεινά κυρίως. Ναι. Και να βαδίσουν προς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτό το δύσβατο και γεμάτο αγκάθια μονοπάτι που το έχει βάλει μια μικρή μειοψηφία. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι μια μικρή μειοψηφία, η οποία όμως δεν διστάζει να απειλήσει, να χειροδικήσει και άλλα και χειρότερα, εναντίον όλων όσοι προσπαθούν να αντισταθούν σε αυτά τα φαινόμενα σύψης πραγματικά,
0: ναι,
1: που δηλητηριάζουν την ενδοχώρα του νησιού.
0: Και να συντηρείται αυτό το φαινόμενο της ανομίας, της ασυδοσίας, της αντιμορρησίας, αλλά και του φόβου και του τρόμου σε κάποιον που θέλει να ζει με ασφάλεια, να ζει με αξιοπρέπεια και να ζει έτσι σε μια φιλήσυχη κατά τα άλλα κοινωνία που είναι ως επιτοπλίστων η Κρήτη. Δεν γίνεται άλλο. Και κακώς μπαίνουμε στη διαδικασία συνέχεια να λέμε όχι η μαφία της Κρήτης, όχι ο ένας. Το πόσο έτσι αμαυρώνεται ο τόπος από τέτοιες τακτικές. Το πρέπει να μείνουμε στο κομμάτι ότι γίνεται εξυγίανση με σωστούς τρόπους και με διαδικασίες οι οποίες θα τελεσφορήσουν, έτσι, γιατί είναι θέμα. Έχουμε ζήσει και στο παρελθόν πολλές φορές η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει, να σχηματίζει δικογραφία, ωστόσο με κάποιο τρόπο, για κάποιους λόγους, στην δικαστική διαδικασία αυτά να εκπέπτουν. Οπότε χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια και μια έτσι στοχοπροσύλωση όλης της κοινωνίας και με τους θεσμικούς φορείς, ώστε να τελειώνουμε.
1: Και μόνο αν δει και η κοινωνία ότι έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια και ότι οι άνθρωποι αυτοί θα καταλήγουν στη φυλακή και με τις ποινές που αρμόζει σε κάθε αδίκημα, παραβατικότητα, μόνο τότε θα υπάρχει η ενθάρρυνση να μιλήσουν ακόμα περισσότεροι, ώστε να ξεριζωθεί μία και καλή αυτό το φαινόμενο. Και όποιοι σκεφτούν στο μέλλον να επαναλάβουν αυτές τις πρακτικές, να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές, διότι θα υπάρχει το προηγούμενο ότι αυτοί που το έκαναν, αν και πέρασαν πολλά χρόνια, τελικά κατέληξαν εκεί που τους αξίζει, που είναι η φυλακή και οι τοπικές κοινωνίες να πάρουν ανάσα από αυτά τα νοσηρά φαινόμενα.
0: Προσυπογράφω, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που αναφέρεις και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η στόχευση. Να σε ευχαριστήσω θερμά, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη να ευχηθώ και πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Και πάμε και στα άλλα ζητήματα. Το αστυνομικό δελτίο περνάει σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα και του ανακριτή της ανάκρισης στο Ρέθυμνο, στα δικαστήρια. Η εγκληματική ομάδα, η οργάνωση με τα τρία άτομα ως ηγετικά στελέχη, τους φερόμενους ως έτσι ηγετικούς παίκτες στην περιοχή των Αμαρίων, των Βοριζίων και του Αμαρίου, οι τρεις 43, 44 και 37 ετών, οι οποίοι είναι οι φερόμενοι ως εκβιαστές, καταπατητές, εκφοβιστές της ευρύτερης περιοχής, ειδικά σε περιοχές του Αμαρίου, όπου όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα κατηγορούνται ότι είχαν σπείρει τον δρόμο και τον πανικό στους εκεί έχοντες περιουσίες, καταπατούσαν τα κτήματά τους, είχαν ανεπιτήρητα πίμνια και τα βοσκούσαν στην περιοχή και βέβαια αποκομούσαν και ωφέλη μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ από εκτάσεις που δήλωναν ως βοσκότοπους για τα ζώα τους και έπαιρναν την ανάλογη αποζημίωση, ενώ βέβαια δεν τους ανήκαν σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Αναμένεται να περάσουν σήμερα το κατόφλι και να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται. Είναι μια κατάσταση η οποία τώρα, σήμερα που μιλάμε, είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο οι αρχές κάνουν πραγματικά με μεγάλη έτσι ζέση μια επιπλέον έρευνα, ώστε να υπάρξει ενδεχομένως και να υπάρξει και νέο υλικό, νέα στοιχεία, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες από παλαιότερους παθόντες, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν μιλούσαν. Και ο λόγος αυτός είναι πολύ συγκεκριμένος, αναφέρεται και στην παρούσα δικογραφία, ότι υπάρχει φόβος για αντίπεινα, για αντεκδίκηση, αν και εφόσον κάποιος τους καταγγείλει και διαπιστωθεί από τις αρχές ότι σε συγκεκριμένα τμήματα υπήρχε συγκεκριμένη παράνομη έτσι, παραβατική δραστηριότητα. Και ακολουθεί αυτή την τακτική που λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ηράκλειο, ότι αν οι αρχές δεν φανούν αποτελεσματικές, και δεν εννοώ μόνο τις αστυνομικές και τη δικαστική λειτουργία, δεν μπουν τα πρόστιμα, δεν οδηγηθούν οι υπέτη τέτοιων περιστατικών στη φυλακή, δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν τα στόματα, δεν θα μπορέσει η κοινωνία να εμπιστευτεί τις αρχές και να νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα έχουν αντίπεινα, δεν θα έχουν αποτελέσματα και για τους ίδιους δυσανάλογα και για τους ίδιους απειλητικά για τη ζωή τους. Οι ίδιοι βέβαια, οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι πρόκειται για σκευωρία από τους κατοίκους της περιοχής σε βάρος τους, ότι όλα τα έκαναν καλώς και είναι νόμιμα τα όσα έχουν, για τα όσα δραστηριοποιούνται, και βέβαια είναι ζήτημα το πώς θα καταφέρουν να πείσουν τους την εισαγγελική και ανακριτική έτσι λειτουργία, ώστε να τις καπουλάρουν και πάλι. Στο παρελθόν θυμίζω ότι το ποινικό μητέρα του καθενός έχει πλήστες παραβάσεις και κάποιες πολύ βαριές, μέχρι και απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς το 2019, μέχρι και πυροβολισμούς σε σπίτι και σε όχημα στα Βορίζια το 2011. Έχουν πολλά, και ζωοκλοπές και απειλές και εκφοβισμούς και σωματικές βλάβες σε τρίτους, αλλά και σε βάρος αστυνομικών. Ένα πολύ πλούσιο ποινικό βιογραφικό στον καθένα που τους βαραίνει, ενδεχομένως να συνεκτιμηθούν αυτά από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Θα το δούμε πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία. Ενώ στο άλλο σκέλος του αστυνομικού ρεπορτάζ για σήμερα, δυστυχώς χθες το απόγευμα αργά είχαμε την ανέβρεση του σωρού, διαπιστωμένα πλέον, ταυτοποιημένα, του 33χρονου γιατρού, του Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αποκόρωνα στις 7 Δεκέμβρη. Εκεί βρέθηκε το αυτοκίνητό του και δυστυχώς χθες, σε πολύ κοντινή απόσταση από το χώρο που είχε σταθμεύσει ο ίδιος το αυτοκίνητο, σε ένα δύσβατο σημείο, βρέθηκε και η σωρός του 33χρονου. Οι αστυνομικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι έπειτα από την έρευνα και την αυτοψία του στο χώρο, ο θάνατος δεν είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Με την ιατροδικαστική βέβαια εξέταση να ρίχνει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και τις εκτιμήσεις να λένε ότι ο ίδιος δυστυχώς φαίνεται να κινήθηκε μόνος του πεζός από το αυτοκίνητό του στο σημείο που τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

Παράλληλα έχουμε μία έτσι εγρήγορση στην κινητοποίηση εδώ στις αρχές τις τοπικές, αλλά και γενικότερα μία κινητοποίηση, καθώς αύριο επίκειται η επίσημη επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με τον σύζυγό της. Έχει φτάσει στην Αθήνα, θα έχει μία επίσκεψη με την Προεδρία της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τασούλα. Αργότερα θα επισκεφθεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να ενημερωθεί για το έργο αναλυτικά, την αποστολή και να ξενεγηθεί στις εγκαταστάσεις του κέντρου, όπου θα συναντηθεί και με στελέχη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πρεσβείας της Μεγάλης Βρετανίας στη χώρα, ώστε να δει από κοντά το πώς διαχειρίζονται τις κρίσεις και την εθνική ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Αύριο Σάββατο αναμένεται να φτάσει στα Χανιά, γιατί ο λόγος επίσκεψής της σε κατά κύριο αντικείμενο είναι να συμμετάσχει, να δώσει το παρόν επίσημα ως κράτος στις επετειακές εκδηλώσεις της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης φέτος. Οπότε αναμένεται να φτάσει το πρωί, θα επισκεφθεί το μνημείο του Μάλεμε, όπου θα γίνει μια επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες της 30ης και 33ης μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Στη συνέχεια, το απόγευμα του Σαββάτου θα μεταβεί στο κημητήριο το συμμαχικό της Σούδας, στο Βλιτέ, όπου κάθε χρόνο διοργανώνεται από την Βρετανική Πρεσβεία η εκδήλωση τιμής και μνήμης στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας που έπεσαν στο πλευρό των Ελλήνων, των κριτικών, το Μάιο του 1941. Και εκεί θα πραγματοποιηθεί και μια τιμητική διέλευση των αεροσκαφών της 30ης μοίρας των Red Arrows, τα κόκκινα βέλη της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας. Και η επίσκεψη ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή, όπου η Βασιλική Πριγκίπισσα, όπως είναι ο τίτλος που της έχει δοθεί, θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και θα συμμετάσχει στην παρέλαση των σημειοφόρων των παραδοσιακών συλλόγων στο Νετικό Λιμάνι, όπου και εκεί θα έχουμε μία ακόμα διέλευση των Red Arrows, και με την ξενάγησή της στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης θα ολοκληρωθεί η επίσημη επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας, η οποία, να σας πω εκτός των άλλων, ότι είναι και φέρει τον τίτλο και τα καθήκοντα, συνεπικουρίστε καθήκοντα του βασιλιά ως αρχηγού του κράτους. Οπότε είναι μία εξαιρετικά επίσημη επίσκεψη με όλο το τελετουργικό, το πρωτόκολλο και την δέουσα σημασία από την ελληνική πλευρά.

Και πριν κλείσω να σας πω ότι ακόμα δεν άνοιξε, έκλεισε. Σήμερα το φαράκι της Αμαριάς, την Τρίτη ήταν η επίσημη ημερομηνία λειτουργίας. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, υπάρχει επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ που αναφέρει ότι για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, στην περιοχή του Ομαλού, στο βόρειο, ουσιαστικά στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού. Και εντός του οικισμού της Αμαριάς, εντός του φαραγγιού, θα πέσει αρκετή βροχή, 10 χιλιοστά προβλέπουν. Και βέβαια όλα αυτά είναι πάνω από τα εγκεκριμένα όρια για τη λειτουργία του φαραγγιού από την αντιπεριφέρεια Χάνιων. Οπότε το φαράγγι για σήμερα θα παραμείνει κλειστό. Και αύριο βλέπουμε, ανάλογα τις τελευταίες προγνώσεις, τις μετεωρολογικές. Ενώ χθες έγινε και η εκδήλωση στο Δημαρχείο Αποκορώνου σχετικά με την γραμμή υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα, εκεί όπου η τοπική κοινωνία αντιδρά στους πυλώνες, στην τεράστια έτσι, τοποθέτηση των πυλώνων για να περάσει η γραμμή υψηλής τάσης, υπερυψηλής, και έγινε μια παρουσίαση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μιας μελέτης που αποδεικνύει ότι μπορεί να γίνει και είναι καλύτερο να γίνει μία πόντιση καλωδίου υποθαλάσσια ή μπασιρτώσει παράκτεια, ώστε να αποφευθεί η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, το να επηρεαστεί δηλαδή το φυσικό περιβάλλον με τόσο βάναυσο τρόπο. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου έκανε λόγο για δικαίωση και ότι η επιστήμη μίλησε έναντι στα συμφέροντα. Ο Αποχώρουνας δεν υποχωρήσει πλήρως, ο κ. Κουκιανάκης, και από ό,τι φάνηκε ήταν και ομοβροντία από όλη την τοπική κοινωνία εκεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και άλλους που παραστάθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Αυτά. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά κλείνουμε και για σήμερα. Ήταν λίγο αγώνας δρόμου η σημερινή εκπομπή με τα όσα συμβαίνουν, αλλά ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, επαγκρίτιο δίκτυο πάντα η εκπομπή, η RGNE. Δευτέρα και πάλι, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα Βαρέα και Ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των Βαρέων και Ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχου χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξει για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στην νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζει διαστάδια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελή

Φίλες και φίλοι, το σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας και όχι μόνο. Είναι η εκπομπή Ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί μέσα από τις συχνότητες της Σέρτερα Κλιούς, τους 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, από τα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Η μέρα Final Four στην Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι, σήμερα με δύο κορυφές αναμετρήσεις, καθώς θα παίξουν στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την περσινή κάτοχο του τίτλου και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νικητές θα παίξουν την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ένα παιχνίδι που μια διοργάνωση που γίνεται στην Αθήνα, στο τη Σέντερ, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, από το οποίο βεβαίως απουσιάζει ο ίδιος.

0: Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, είναι ότι η φετινή διοργάνωση έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά καταργείται ο μικρός τελικός αγώνας για την τρίτη θέση. Λοιπόν, επομένως το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο τους δύο ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Η Real Madrid είναι η πολυνίκηση του θεσμού, καθώς έχει κατακτήσει 11 τίτλους, 11 τρόπαια στην Ευρωλίγκα, ενώ ο Ολυμπιακός πάει για τον τέταρτο τίτλο, η Φενέρμπαξε για το δεύτερο, στακτοπούτα της διοργάνωσης. Η Βαλένθια, και συνδυόμαστε αμέσως στην Αθήνα με τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος εκ του σύνεγγυς παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμος να μας τις μεταφέρει. Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους στην Κρήτη, την όμορφη, την αγαπημένη μας.
0: Λίγες ώρες απέμειναν από τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Πώς είναι τα πράγματα και τις σκέψεις σου για αυτά τα δύο μάτσα, τις προσεγγίσεις σου?
1: Υπάρχει λίγο άγχος. Δημιουργικό, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει ανυπομονησία μεγάλη. Λογικό, γιατί μετράμε αντίστροφα. Ακριβώς λίγες ώρες πριν. Η άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει πάρα πολύ σε μια ακόμα μεγάλη του στιγμή. Είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Άρα όλα συνηγορούν ότι φέτος θα το πάρει. Άρα και ότι απόψε θα νικήσει τη Φενέρ. Αλλά το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Η Φενέρ είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Φενέρ θα το παλέψει το μάτς και ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλά. Να επιβεβαιώσει δηλαδή τη διαρκή υπεροχή του αυτή την εξαετία, που όμως δεν φέρνει στο τέλος ένα τρόπο τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Θα δούμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αρχής γενομένης από απόψε, από το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 6 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης τουρκική Φενέρ του Σαρούνας Διασκεδίτσου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του, γιατί ο Ολυμπιακός έχει περίπου 10.000 κόσμο στο T-Center απόψε. Παίζει στην Ελλάδα. Όλοι οι Ιωνοί είναι μαζί του. Μένει να δούμε εάν αυτή τη φορά θα σπάσει η κατάρα της πρώτης θέσης. Γιατί μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα από το 2000, 26 χρόνια, όποιος βγαίνει πρώτος δεν παίρνει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει και αυτή την κατάρα.
0: Είναι πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του σε Final Four, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Πέμπτη συνεχόμενη, 15η συνολικά, 11η στην εποχή των Αγγελόπουλων.
0: Ωραία. Υπάρχει και ένα θέμα με τα εισιτήρια, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν το εσύ υπόψη, έτσι.
1: Βεβαίως και το, γιατί τώρα εδώ κοίταζα το δικό μου εισιτήριο. Δηλαδή το εισιτήριο που έχω εξασφαλίσει εγώ για την οικογένειά μου. Ναι. Εγώ μπαίνω με τη διαπίστευση και δεν μπορούσα να το κατεβάσω. Έχει πέσει η πλατφόρμα και είναι δύσκολο να κατεβάσει το εισιτήριο.
0: Μάλιστα. Επομένως, διαβάζομαι τώρα και εμείς στο διαδίκτυο ότι είναι και υπαρκτό το σενάριο της αλλαγής της ώρας των ημιτελικών, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Κοίταξε, το θεωρώ τραβηγμένο αυτό το σενάριο, πρέπει να σου το πω. Ναι. Ωραία. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει ένα χάος αυτή τη στιγμή για κάποια συγκεκριμένα εισιτήρια.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα χάος.
0: Να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρείς, Βαγγέλη, ότι όποιος νικήσει σήμερα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο
1: σε σχέση δίκιο, Γιώργο.
0: Με τον άλλο ημιτελικό Ρεάλ Μαδρίτης
1: Βαλένθια? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά ο νικητής του πρώτου αγώνα, δηλαδή του ζευγαριού Ολυμπιακού Φενέρ, θα αποκτήσει μεγάλο, πολύ μεγάλο προβάδισμα για το τρόπαιο την Κυριακή. Δεν υποτιμάω τη Ρεάλ, πόσο μάλλον τη Βαλένθια, που έκανε μόλις το δεύτερο reverse sweep στην ιστορία της Ευρωλίγκας, αποκλείοντας δηλαδή τον Παναθηναϊκό, ενώ έχανε με 2-0 στις νίκες και πήρε 3 συνεχόμενα μετά παιχνίδια. Το είχε κάνει η Ρεάλ σε εκείνη την συγκλονιστική σειρά με την Παρτιζάν. Έχανε με 2-0 στις νίκες. Έγινε τότε το επεισόδιο με τον Γιαμπουσέλε και τους άλλους παίκτες της Παρτιζάν. Υπήρξαν οι τιμωρίες και μετά έχασε 3 συνεχόμενα παιχνίδια από τη Ρεάλ η Παρτιζάν και το πήρε το 23. Το πήρε η Ρεάλ από τον Ολυμπιακό, που το είχε αγκαλιάσει για 39 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα στο Κάουνας με το τελευταίο σουτ του Γιούλ. Άρα δεν υποτιμά ούτε τη Ρεάλ ούτε τη Βαλένθια. Ωστόσο, είμαι σύμφωνος με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι όποιος κερδίσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, και εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι wishful thinking, το βασίζω σε συγκεκριμένα πράγματα, στη σταθερότητα του Ολυμπιακού, στα στοιχεία των δύο ομάδων, στους παίκτες των δύο ομάδων, στα ματσαρίσματα. Παρότι η Φενέρ έχει την καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση. Εγώ πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να παίξει το καλό του παιχνίδι στην επίθεση ο Ολυμπιακός και λέμε ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Γι' αυτό λέω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Κάνω δηλαδή αυτή την εκτίμηση, αυτή την πρόβλεψη. Δεν είναι επιθυμία μου, είναι, δεν είναι επιθυμία μου μόνο όπως όλων των Ελλήνων θέλω να πιστεύω, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Τώρα, αν πάνε όλα στραβά, τι να πω.
0: Βαγγέλη, πιστεύεις ότι θα υπάρξει θέμα και με την πίεση που έχει ο Ολυμπιακός με την Πέμπτη, η παρουσία του με τον κόσμο, με ό,τι παίζει στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο στην Αθήνα, και ένα επιπλέον κίνδυνο είναι ότι παίζει και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού? Πιστεύεις
1: με
0: ότι
1: ρωτάνε αρκετές φορές αυτό το πράγμα τις τελευταίες μέρες. Η απάντηση που δίνω, Γιώργο, είναι ότι εγώ πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν υπέρ του Ολυμπιακού στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Το τέλος της βραδιάς. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή είναι η συγκυρία τέτοια, το momentum τέτοια που ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει αυτό που δεν έκανε στις προηγούμενες 4 συνεχόμενες παρουσίασεις σε Final Four.
1: Ακριβώς. Και ό,τι δεν έχει κάνει, πρόσεχε, μετά τον back-to-back του 12-13. 15-17 έπαιξε σε έδρες αντιπάλων. 15 στη Μαδρίτη με τη Ριάλ και έχασε, ενώ ήταν καλός για 3 δεκάλεπτα. 17 στη Φενέρ και έχασε, ενώ επίσης ήταν καλός για 3 δεκάλεπτα. Τη μεγάλη Φενέρ, έτσι, τότε, με Εκπε Ούντο σέντερ, με Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς στην περιφέρεια. Να θυμηθούμε τι έγινε πριν από 9 χρόνια δηλαδή. Και βεβαίως μετά δεν τα κατάφερε στα τελευταία 4 Final Four. Άρα έχει μετά το 13 και το τρόπαιο του Λονδίνου, το τρίτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, με προπονητή τον Μπαρτζόκα, έχει 4 συν 2, 6 αποτυχίες ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Αυτό που μου κάνει πάντως εντύπωση, Βαγγέλη, για να σε αφήσω, είναι ότι οι υπόλοιπες τρεις ομάδες έχουν έρθει με πολύ χαμηλούς τόνους. Εμείς πριν σαφώς αναγνωρίζουν ίσως την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και τη συγκυρία ότι ουσιαστικά θα είναι γηπεδούχος και με τον κόσμο δίπλα του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ότι δεν θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες που θα έχουν και ειδικά ακόμα και αυτή η στακτοπούτα της διοργάνωσης Βαλένθια με το ξεχωριστό μπάσκετ που παίζει. Ενδεχομένως να δημιουργήσει και αυτή θέματα.
1: Πιθανότατα. Ξαναλέω, δεν υποτιμάμε κανέναν. Αλλά αν δεν το πάρει και τώρα ο Ολυμπιακός, με όλες τις συνθήκες υπέρ του, δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να το πάρει.
0: Στο άλλο παιχνίδι, τι βλέπεις να γίνεται στο Real Valencia, στον Ισπανικό εμφύλιο?
1: Δίνω πιθανότητα στη Real.
0: Πάντα δεν παίζω τα Βάρες,
1: Και ο Λεν.
0: Και ο Λεν, βέβαια.
1: Τις λείπουν δύο πεντάρια. Ναι, δηλαδή εγώ δεν την ξεγράφω τη Ρεάλ. Κανένα δεν πρέπει να την ξεγράφει. Διότι αν ρωτήσεις 10, τουλάχιστον οι 9, μη σου πω οι 10, θα σου απαντήσουν Βαλένθια. Σήμερα αν ρωτήσεις 10 και οι 10 μπορεί να σου πούν Βαλένθια. Εγώ δίνω πιθανότητα στη Ρεάλ. Δεν λέω ότι είναι το φαβορί η Ρεάλ, προσοχή. Να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι δεν την ξεγράφω τη Ρεάλ. Άρα ένα μικρό προβάσμα το έχει Βαλένθια, αλλά δεν την ξεγράφω τη Ρεάλ. Στο άλλο λοιπόν παιχνίδι, που είναι το μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα έναντι τη Φενέρ, όπως και να το κάνουμε, παρότι η Φενέρ, ξαναλέω, η σπουδαία ομάδα με εξίσου σπουδαίο προπονητή, όπως και ο Ολυμπιακός με τον coach Μπατζόκα και η Φενέρ με τον coach Γιασκεβίτσιους.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, ξέρω ότι έχεις αυξημένες υποχρεώσεις να σε αφήσω να συνεχίσεις τη δουλειά σου.
1: Και όλα θα πάνε καλά. Και καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας περιμένουμε
1: καλημέρα.
0: Εδώ. Σε περιμένουμε, Βαγγέλη. Για
1: ρακές. Μην ανησυχείς, πανηγυρίσατε φέτος. Όλα θα πάνε καλά.
0: Και
1: καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας περιμένουμε εδώ. Σε περιμένουμε, Βαγγέλη. Για ρακές.
1: Μην ανησυχείς, πανηγυρίσατε.

μπορεί να παρακολουθήσουμε στους σημερινούς ημιτελικούς της EuroLeague. Είπαμε στις 6 ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Ολυμπιακός ο οποίος φτάνει για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four. Έχει 3 κατακτήσεις σε EuroLeague, το 1997, το 2012 και το 2013. Η Φενέρμπαξε έχει 2 κατακτήσεις, το 2017 και το 2022. Μάλιστα το 2017 πήρε τον τίτλο κόντρα στον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη, ενώ πέρυσι η Φενέρμπαξε το πήρε για δεύτερη φορά στην ιστορία της με προπονητή τον Σάρα Γιασκεβίτσιους. Την πρώτη φορά ήταν προπονητής ο Μπράντοβιτς. Πέρυσι το πήρε στο Αμπουντάπι. Πάμε και στην Βαλένθια που είναι η στακτοπότα της διοργάνωσης, η απόλυτη έκπληξη της φετινής Ευρωλίγκας. Απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, έχανε με 2-0, έχανε στα 2 μάτς στην έδρα της, πήρε τα 2 στην Αθήνα και το 3ο στο γήπεδό της, το πολύ ωραίο, στο όμορφο γήπεδό της. Για την Real τα είπαμε, πολυνίκης του θεσμού, 11 τρόπαια, το τελευταίο τρόπαιο το πήρε το 2023 και μάλιστα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, αποκλείοντας την Παρτίζαν, από την οποία έχανε με 2-0 στην έδρα της και χάσει τα 2 πρώτα παιχνίδια και πήρε τα υπόλοιπα 3 στην Σερβία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε 2 ημιτελικούς με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον στην Αθήνα, στο T-Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το είπαμε και νωρίτερα, θα το πούμε και τώρα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένας χάος με τα εισιτήρια λίγο πριν τον Τζάμπολ, καθώς αρκετοί φίλαθλοι δεν τα έχουν παραλάβει. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και εκφράζονται φόβοι μήπως λόγω του προβλήματος καθυστερήσει η ώρα έναρξη του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός Φενέρ, το οποίο θέμα απασχολεί τώρα την Ευρωλίγα. Αν συμβεί αυτό, θα παρασύρει σε αναβολή, καθυστέρηση έναρξης και στο δεύτερο τελικό. Να πούμε ότι πριν τον πρώτο ημιτελικό υπάρχει σοβαρό θέμα, καθώς οι 4 ομάδες έχουν στείλει τα email στον κατόχων των 550 εισιτηρίων που δικαιούνται στους διοργανωτές για να τους στείλει η EuroLeague, για να τους τα στείλει η EuroLeague, από τους οποίους ούτε η μισή από αυτούς δεν τα έχουν παραλάβει, και υπάρχουν φίλαθλοι δε που δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού και όχι τα σημερινά των 2 ημιτελικών, ενώ ορισμένοι δεν έχουν παραλάβει κανένα εισιτήριο. Έτσι τα παράπονα στις ομάδες έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Πολλοί φοβούνται μάλιστα ότι λόγω του προβλήματος μπορεί ακόμα και να καθυστερήσει η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ροή του προγράμματος. Να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Περίπου 4.000 αστυνομικοί ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν τις θέσεις τους σταδιακά στο ΆΚΑ και 600 κάμερες θα παρατηρούν όλους τους χώρους περιμετρικά του γηπέδου. Επίσης θα υπάρχουν drones αλλά και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο ΆΚΑ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Από τα ξημερώματα μάλιστα υπάρχουν αυξημένα μέτρα στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.

Διαιτητές του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρε Μπαξέ θα είναι ο Κάρλος Περούγκα, ο Ισπανός, ο Κροάτης Ρέντιν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς. Στον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα σφυρίξουν ο Ρόμπερτ Λότερ Μάζερ, ο Μεκτή Ντιφαλά και ο Όλεξ Λάτισεβιτς.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, Final Four στην Ευρωλίγκα, στις 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ, ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime 4, και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 λοιπόν το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, τηλεοπτικό το μάτς από το Nova Sport Prime και ραδιοφωνικά από την Era Sport. Δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, παρά μόνο ο τελικός που θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στα δικά μας, ξεκινώντας από την Super League. Ολοκληρώθηκε και αγωνιστικά η Super League με την 10η και τελευταία αγωνιστική στα play-out που δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθότι ήδη από την προηγούμενη αγωνιστική η ΑΕΛ, Novibet και ο Πανσεραϊκός αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Απλά στα χθεσινά μάτς είχαμε Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με 4 γκολ του Τζούπερ σε ένα ημίχρονο, στο 3, στο 19, στο 22, στο 40 και άλλα 2 του Τσιλούλη στο 79 και του Πνευμονίδη στο 81ο λεπτό. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι ο Τσούμπερ ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που το είχε ο Γιώργος Βλαστός με 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Ο Όφι του Γιώργου Βλαστού το είχε πετύχει αυτό στο μάτς το 1985, στις 12 Μαΐου του 1985, όταν ο Γιώργος Βλαστός, όντας ποδοσφαιριστής του Όφη τότε, είχε σκοράρει 4 φορές το πρώτο 45 λεπτό στον αγώνα του Όφη με τον Πιερικό, όπου η κριτική ομάδα είχε κερδίσει τότε 6-2. Τα γκολ του Βλαστού στο διάστημα αυτό του πρώτου ημιχρόνου τα είχε σημειώσει στο 5, στο 7, στο 29 και στο 40. Κανείς άλλος από τότε, από το 1985 μέχρι χθες, που ο Τσούμπερ πέτυχε 4 τέρματα σε ένα ημίχρονο, δεν είχε κατορθώσει να σπάσει το ρεκόρ του Γιώργου Βλαστού. Και όχι ότι το έσπασε ο Τσούμπερ, απλά το ισοφάρισε. Ακόμα χθες είχαμε Κηφισιά ΑΕΛ Novibet 3-2. Να πούμε ότι τα γκολ για την Κηφισιά σημείωσαν ο Λαμουσής στο 3, ο Πόμπος στο 44, ο Αμανής στο 79 και για την ΑΕΛ Novibet ο Τούμτα στο 6ο λεπτό και ο Πέρες στο 63ο λεπτό. Και είχαμε και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2. Νίκη για τον Αστέρα. Στο 68 με πέναλτι ο Λαμπάτο το γκολ για την ομάδα του Πανετολικού. Ενώ για τον Αστέρα σκόραραν στο 28 ο Μπαρτόλο, για τον οποίο είχε ακουστεί το όνομά του ως υποψήφιο μεταγραφικό στόχο του Όφη, και στο 82 ο Χαραλαμπόγκλου. Να πούμε ότι στο 62ο λεπτό ο Πανετολικός κέρδισε πέναλτι όταν ο Μπάτζη ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Σίπισιτς. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, σημαδεύοντας το κέντρο της εστίας, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Χατζη Εμμανουήλ που έδιωξε με το πόδι. Και λίγα λεπτά αργότερα, στο 68, ο Μπάτζη κέρδισε πέναλτι, το οποίο αυτή τη φορά μάλιστα πήρε και την αποβολή του γραμμένου με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πανετολικού, την οποία αυτή τη φορά, το πέναλτι το οποίο αυτή τη φορά ο Λομπάτο το εκτέλεσε εύστοχα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Στην βαθμολογία ο Ατρόμητος είναι στην 1η θέση με 46 βαθμούς, στη 10η Κηφισιά με 41, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 36, ο Πανετολικός επίσης 36, η ΑΕΛ Novibet 13η με 30 βαθμούς υποβιβάζεται, όπως και ο Πανσεραϊκός με 29.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, να δούμε τι έγινε στην φετινή Super League. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ με 72 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 66 θα παίξει στο Champions League. Στη τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 64 στο Europa League. Στη τέταρτη ο Παναθηναϊκός με 52 στο Conference League θα παίξει. Στην πέμπτη θέση ο Άρης με 31, έκτος ο Λεβαδιακός με 31, στην έβδομη θέση ο Όφη με 23 βαθμούς, στην όγδοη θέση ο Βόλος με 17 βαθμούς. Εννοείται ότι οι βαθμοί αυτοί έχουν να κάνουν με τα play-off για τις θέσεις 5 με 8, έτσι. Στην ένατη θέση είναι ο Ατρόμητος με 46 βαθμούς, η Κηφισιά στη δέκατη με 41, ο Αστέρας Τρίπολης με 36 ενδέκατος, ο δέκατος ο Πανετολικός επίσης με 36, 13η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 30 βαθμούς και 14ος ο Πανσεραϊκός με 29. ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανσεραϊκός του χρόνου θα παίζουν στην Super League 2, από την οποία θα ανέβουν οι ομάδες της Καλαμάτας από τον Νότιο Όμηρο και του Ηρακλή από το Βόρειο. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα πολλής λόγος γίνεται για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος της Super League μετά την επιστολή του Πανσεραϊκού, της ΑΕΛ, του Αστέρα Τρίπολης και του Πανετολικού και του ΠΑΟΚ για άμεση αύξηση των ομάδων από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είδαμε τον Αχιλέα Μπέο χθες πάντως σε δηλώσεις του, ο οποίος τονίζει ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Super League, να τονίζει ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να γίνει αύξηση των ομάδων. Το θέμα πάντως θα τεθεί προς ψήφιση σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Super League, που πιθανόν θα γίνει την προσεχή Δευτέρα και κυρίως πριν την επικύρωση των βαθμολογιών. Καθώς αν συμβεί αυτό το γεγονός, πρώτα δεν μπορεί να τεθεί στη συνέχεια κανένα θέμα παραμονής της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού από το παράθυρο, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Για να γίνει αποδεκτή σε πρώτη φάση η πρόταση για να διάρθρωση, θα πρέπει να υπάρξουν 11 ψήφια από τους συνολικά 15 ψήφια και η ΕΠΟ, και εν συνεχεία το έγγραφο που θα συσταθεί θα πάει στην κυβέρνηση για να μπορέσει με νομοθετική ρύθμιση να περάσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό να περάσει αυτή την ρύθμιση, που για πολλούς ίσως να είναι και ένα σκάνδαλο, έτσι. Και αν θέλετε και για μας, οι προκηρύξεις πρέπει να τηρούνται και όχι ανάλογα με τα αδρόμενα και ανάλογα με τι μας συμφέρει και με τι όχι, να πηγαίνουμε για νομοθετικές ρυθμίσεις. Να πούμε ότι νομοθετικά, για αυτούς που γνωρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, παραβιάζεται κατάφορα ο ΚΑΠ, μπορεί να μπλέξουν σε μεγάλες μπελάδες. Κυκλοφορεί ένα νέο σενάριο τα τελευταία 24 ώρα για να μην βρεθεί τελείως εκτεθειμένη η ΕΠΟ και η Super League αλλά και ο ΠΑΟΚ, να πάει για αναδιάρθρωση αλλά από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Να γίνει δηλαδή το αίτημα των ομάδων για αναδιάρθρωση αλλά από τη σεζόν 2027-28 με την άνοδο τριών ομάδων από την Super League 2. Έτσι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να επανέλθουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ, με την πτώση μόλις μιας από το επόμενο πρωτάθλημα της Super League. Αυτό είναι το νέο σενάριο που κυοφορείται τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή, αν περάσει αναδιάρθρωση, να πάει για τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο, με τρεις ομάδες να ανεβαίνουν από την Super League 2 και να πέφτει μόλις μία ομάδα από την Super League. Τώρα, δεν ξέρω αν θα περπατήσει και αυτό το σενάριο και αν μια πιθανή αναδιάρθρωση συμπαρασύρει σε αναδιάρθρωση και τις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες. Η αλήθεια είναι, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, ότι κάθε χρόνο τέτοια περίοδο πάντα έχουμε σενάρια αναδιαρθρώσεων, είτε λόγω εκλογών είτε λόγω διάφορων άλλων θεμάτων. Θα το δούμε όμως τώρα, γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός σε όλα αυτά τα πράγματα. Μια πιθανή αναδιάρθρωση μπορεί να φέρει αλλαγές και στη διαδικασία των play-off και των play-out για την σεζόν 2026-27. Είναι μια πρώτη σκέψη που προβλέπει την κατάρριση των play-off 5 με 8 και τη διεύρυνση των play-off 1 ως 4 για τον τίτλο, όπου θα συμμετέχουν οι ομάδες από την πρώτη μέχρι και την έκτη θέση, με την προϋπόθεση να βγάλουμε 5 ομάδες και την επόμενη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και από τη στιγμή που θα πέσει μόλις μια ομάδα, είναι πολύ πιθανό να καταργηθούν τα play out και η ομάδα που θα έχει τη χειρότερη βαθμολογία στα 26 παιχνίδια θα πέσει στην Super League 2. Τώρα θα το δούμε και αυτό το μοντέλο. Είναι, είπαμε, αυτό που κυοφορείται τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς έχει το θέμα αυτό. Πάμε στον Όφη, φίλες και φίλοι, ο οποίος μετά την καταιγίδα των αποχωρήσεων υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία. Όχι, δεν γίνονται συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις προς πάσα κατεύθυνση και με τα παιδιά και τους μάνατζερ τους, των οποίων τα συμβόλαια αλήγουν. Μιλάμε για τον Φούντα, τον Σαλσέδο, τον Σεγγέλια, τον Μπόρχα Γκονζάλες και τον Αθανασίου που είναι δανεικός. Για τον Φούντα να πούμε ότι υπάρχει μια δεδομένη επιθυμία του Όφη να τον κρατήσει, όχι όμως με αύξηση, είτε με τα ίδια χρήματα είτε με λίγο λιγότερα. Ο Φούντας, για τον Φούντα λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Άρη και από Τουρκία. Υπάρχει ο Σαλσέδο, για τον οποίο υπάρχουν προτάσεις από το εξωτερικό με συμβόλαιο της τάξης των 400-500.000 ευρώ για ένα χρόνο, ποσά τα οποία Όφη δεν μπορεί να τα συναγωνιστεί, και εδώ που τα λέμε και καλά κάνει. Δεν μπορεί μια συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελλα να διαλύσει την ομάδα είτε την ερχόμενη είτε τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Πρέπει ο Όφη να κινηθεί με φιδό, να κάνει έξυπνες κινήσεις. Θα αυξήσει βέβαια το budget όσον αφορά το οικονομικό, αλλά σε λελογισμένα πλαίσια, ώστε να μην χρειαστεί συνέχεια η ομάδα να καταφύγει σε δύσκολες καταστάσεις για να μπορεί να σώσει οικονομικά το καράβι. Για το Σεγγέλια τα πράγματα είναι και εδώ ξεκάθαρα. Ο Όφη θέλει να τον κρατήσει. Ο Σεγγέλια όμως ζητάει αύξηση, κάτι που ο Όφη δεν είναι διατεθειμένος να το δώσει. Και εδώ που τα λέμε ο Σεγγέλια, για να βάζουμε και τα πράγματα στην σωστή τους βάση, φάνηκε το τελευταίο διάστημα όταν από Winger έπαιξε ως δεξιός back. Εκεί μάλιστα ο Σεγγέλια έκανε την διαφορά, ήταν επιδραστικός στο παιχνίδι του Όφη. Δεν ξέρω αν ο Όφη θέλει να τον κρατήσει με αυτό το αιτιολογικό, αν και ο Σεγγέλια βεβαίως έχει κάτι άλλο στο νου του. Και εδώ είναι δύσκολη πάντως η παραμονή του στην ομάδα. Για τον Μπόρχα Γκονζάλες είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένας ιδιαίτερα επιδραστικός παίκτης στα δύο χρόνια που έπαιξε στον Όφη, και στο αμυντικό και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, με τα γκολ και τις ασίστ του. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ. Είναι οι τραυματισμοί του. Αυτοί οι τραυματισμοί έχουν φέρει ένα προβληματισμό στον Όφη. Θα δούμε τώρα πώς θα το χειριστούν και οι δύο πλευρές. Είναι ένα λεπτό θέμα που χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση και από τον Όφη αλλά και από τον Μπόρχα Γκονζάλες. Για τον Αθανασίου τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, χωρίς να σημαίνει ότι έχει σίγουρη θέση στον Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Τον Όφη δεδομένα τον θέλει ο Χρήστος Κόντης και η ομάδα φυσικά, αλλά και ο Νίκος Αθανασίου, όπως είναι φυσικό, θέλει να δοκιμάσει σε παραπάνω επίπεδο, περιμένει τον Ολυμπιακό, θέλει να πάρει μέρος στην προετοιμασία, θέλει να διεκδικήσει την ευκαιρία του να παραμείνει στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Εάν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε ξανασυζητάμε για την παραμονή του στον Όφη.

Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν και παίκτες τόφοι που δεσμεύονται με συμβόλαια για τους οποίους ενδιαφέρονται άλλες ομάδες. Κατά καιρούς έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου Χριστογιώργου για τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ. Να πούμε ότι έχει ακουστεί το όνομα του Ντιάγκο Νους. Αλλά όλα αυτά είναι θέμα συζητήσεων στις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι ήδη ο Όφη έχει ανανεώσει 3 συμβόλαια του Κλίτμαν Λίλο, του Θανάση Ανδρούτσου και του Γιάννη Αποστολάκη. Να πούμε ότι έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κάποιοι εξ αυτών θα δοθούν ως δανεικοί, όπως ήταν φέτος ο Φανουράκης, ο Χνάρης, ο Κωνσταντίνος Χνάρης και ο Μανώλης Φαϊτάκης. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να δοθούν σε ομάδες για να πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής και να έρθουν, αν μπορέσουν, πιο έτοιμοι στην κριτική ομάδα. Γενικά θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, ότι η Όφη θα έχει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα, και στο θέμα των αποχωρήσεων αλλά και στο θέμα των μεταγραφών, καθότι όπως επαναλαμβάνει συνεχώς ο Χρήστος Κόντης, όποτε του δοθεί βήμα και ευκαιρία, Όφη χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η ΟΦΗ έχει αρκετά συμβόλαια από γηγενείς νεαρούς ποδοσφαιριστές και δεν μιλάμε μόνο για τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη ή τον Καλαφάτη που βρίσκονται ήδη στους επαγγελματίες, έτσι. Μιλάμε για τον Σιτ Μαλίδη, τον Κουτσουπιά, τον Λαγουδάκη, τον Μάνο Τοχνάρη, τον Παύλο τον Καινουριάκη, που και αυτός μαζί με τον Λευτέρη Κοντεκά βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδος. Είναι ακόμα ο Θανάσης Μαριανάκης, ο Μπάμπης Αντωνακάκης, ο Τσαλαπατούρος ο Χρήστος, που έκανε και ντεμπούτο με την Εθνική K15, ενώ είχαν δοθεί και τρεις παίκτες δανεικοί, ο Φανουράκης, ο Χνάρης και ο Φαϊτάκης. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχει πλούσια γκάμα και νεαρών ποδοσφαιριστών ΟΦΗ.

0: Λοιπόν, 22 Μαΐου 2026. Θυμάστε τι έγινε στις 22 Μαΐου του 2019. Θα σας θυμίσουμε εμείς. Ήταν ένας αγώνας θρίλερ, Όφι Πλατανιάς. Ο νικητής ανέβαινε στην Super League 1. Ένα τρομερό παιχνίδι στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης που κρίθηκε σε με buzzer beater του Ναμπή στο 95 της συνάντησης με 3-2. Όφι ήθελε την νίκη, ο Πλατανιάς ήθελε την ισοπαλία ακόμα και με γκολ, καθώς το πρώτο μάτς είχε, οι δύο ομάδες είχαν πάει ισόπαλοι, είχαν ανοιχτεί ισόπαλες με 0-0. Ένα μάτς γκρανγκινιόλ, όπου Όφι τελικά πήρε τη νίκη με 3-2, με ένα γκολ φάουλ του Ναμπή στο 95ο λεπτό, με ένα μάτς με δραματική εξέλιξη που σήμανε την άνοδο του Όφι στην Super League και την αρχή της καθόδου του Πλατανιά στα τοπικά πρωταθλήματα. Ο Πλατανιάς, ο οποίος επανέρχεται σε εθνικές κατηγορίες μετά από μακρά απουσία, όντας δεύτερος στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, αλλά βεβαίως και κυπελούχος. Πάμε να ακούσουμε όμως, να ξαναθυμηθούμε τι έγινε σε εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι που έγινε πριν από 7 χρόνια στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, 22 Μαΐου του 2019, όταν Όφι λίγιζε στο 95 τον αξιόμαχο Πλατανιά με 3-2.
1: Σνέιρα παίρνει λίγα μέτρα φορά, σουτάρει γκολ στη μέση του τέρματος, 1-0. Όφι Πλατανιάς με σκόρερ τον Νέιρα στο 10ο λεπτό. Όφι ανοίγει το σκορ εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης.
2: Τελεσιά από τον Ήλιο, για να δούμε γκολ. 1-1 εδώ στο Γεντή Κουλέ, παγώνει το Γεντή Κουλέ ο Τσαμούρης, ο οποίος έχει προωθηθεί για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, θα γίνει ο τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ένα γκολ ήθελε ο Πλατανιάς για να αποκτήσει, ούτως ή άλλως ήθελε γκολ, το πετυχαίνει όμως φέρνοντας στα ίσα το παιχνίδι. Γίνεται εκεί ο χαμός, θα έλεγα, καθώς ήταν ανυπεράσπιστη αιστεία του Πλατανιά. Δεν κατάφερε όμως κάποιος να προωθήσει την μπάλα στα δίχα. Γκολ, είναι το 2-1 για την ομάδα του Όφη.
3: Γκολ 2-1 για τον Όφη με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Στο 69 ο Γιακουμάκης βάζει μπροστά τον Όφη. Ο Γιακουμάκης που έχει κίτρινη κάρτα κινδυνεύει να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα και αν την πάρει είναι αποβολή. Αν την πάρει είναι αποβολή. Ο Γιακουμάκης, αν την πάρει είναι αποβολή.
2: Έβγαλε τη φανέλα.
3: Έβγαλε τη φανέλα.
2: Ο Νίλη, για να δούμε.
3: Γκολ!
2: 2-2, φοβερή εξέλιξη με τον
3: Νίλη.
2: Με τον Παπα-Νικολάου σκόρερ.
3: Παπα-Νικολάου.
2: Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, ο Πλατανιάς ένα κουβάρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Σωτηρίου που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Έγιναν εκεί πράγματα και θάματα για να φτάσει η μπάλα στον Παπα-Νικολάου, που είναι τεχνικό πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σωτηρίου. Πολλοί κόσμοι μέσα στα καρέ της ομάδας του Πλατανιά. Προσπαθεί εκεί ο Γκότ να φτιάξει την άμυνά του.
3: Είναι
2: εκτελείται από τον Ναμπή το φάουλ.
3: Γκολ! Γκολ! 3-2!
2: Απευθείας εκτέλεση του Ναμπή.
3: 3-2! Απίστευτο!
2: Και τώρα
3: απίστευτο.
2: Έχουμε
3: αλλαγή συναισθημάτων. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει εδώ. Απίστευτο.
2: Ήταν φοβερή εκτέλεση του Ναμπή.
3: Απίστευτο.
2: Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στη γνηστή γωνία του Γκότ. Ήταν το τείχος νομίζω κακά στημένο και λίγοι παίχτες. Σε αυτό το σημείο ο Ναμπή δεν συγχωρεί νομίζω.
3: Το τρίτο γκολ του Ναμπή με φάουλ. Στο 95.
2: Φοβερό γκολ.
3: Φοβερή εξέλιξη συναισθημάτων, πραγματική μάχη της Κρήτης.
0: Έτσι, φίλες και φίλοι, διαμορφώθηκε η ιστορία πριν 7 χρόνια στο Γεντί Κουλέ, όπου Όφη μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, δραματικό παιχνίδι, στο 95 με ένα κτύπημα φάουλ του Αντίλ Ναμπί, κέρδιζε τον Πλατανιά με 3-2 και ανέβαινε αυτό στην Super League, αφήνοντας τον Πλατανιά στην δεύτερη κατηγορία. Ο Πλατανιάς, ο οποίος στη συνέχεια με την γνωστή εξέλιξη βρέθηκε να παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, πριν κάνει σήμερα το μεγάλο βήμα και ανέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ιστορική μέρα και για άλλο ένα μεγάλο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα του Όφη, τον Νίκο Νιόμπλια, καθώς σαν σήμερα στις 22 Πέμπτου του 2004, δηλαδή πριν από 22 χρόνια, φορούσε για τελευταία φορά την φανέλα της Χαλκιδόνας, αλλά για τελευταία φορά την φανέλα ενεργού ποδοσφαιριστή. Η Χαλκιδόνα είχε επικρατήσει το ατρομή του τότε με 3-1 και ο Νίκος Νιόμπλιας είχε μπει αλλαγή στο 71ο λεπτό, διανύοντας τότε το 40ο έτος της ηλικίας του. Ήταν η τελευταία εμφάνιση του Νίκου Νιόμπλια στην Super League, με 510 συμμετοχές παρακαλώ στην κατηγορία. Μόνο ο Μίμης Δωμάζος έχει περισσότερες συμμετοχές στην Super League από τον Νίκο Νιόμπλια.

Λοιπόν, να πούμε και για την προσπάθεια που κάνει η Όφη για τις ακαδημίες του. Από αύριο στο γήπεδο Ελευθέριος Πατακάκης, στα Χανιά, στις Μουρνιές, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του τροπαίου, του κυπελούχου Ελλάδος, του Όφη δηλαδή, παρουσία αντιπροσωπείας ποδοσφαιριστών της κρατικής ομάδας σε μια ξεχωριστή στιγμή για την Ακαδημία και συνολικά την οικογένεια του Μινόταυρου, που εκφράζει την υπερηφάνειά της ως συνεργαζόμενη Ακαδημία του Όφη για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της κρατικής ομάδας. Παράλληλα, τις επόμενες μέρες ακολουθεί μια σειρά σημαντικών δράσεων που αφορούν την αξιολόγηση αθλητών, τουρνουά, αγώνες επίδειξης και τα βενιζέλια παιδικού ποδοσφαίρου, ενώ προγραμματίζεται και σεμινάριο προπονητικής με τη συμμετοχή του Γιάννη Πετράκη και του Λεωνίδα Παπαδάκη σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών Νομού Χανίων. Η αγωνιστική χρονιά για την Ακαδημία ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου, ενώ λίγες μέρες αργότερα τμήμα της Ακαδημίας θα ταξιδέψει στο Αμβούργο. Φινάλε και για την ΚΑΠΑ 19 του Όφη, καθώς σήμερα στις 4:30 στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου θα παίξει με τον Άρη για το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19, σε ένα ξαναβολής παιχνίδι που δεν έγινε διότι έπαιζε ο Άρης τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο, πήρε το ντάμπλ στο κατηγορία ΚΑΠΑ 19, καθώς ήταν πρωταθλητής με 61 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 56. Όφη είναι στην ένατη θέση έχοντας 27 βαθμούς σε 25 αγώνες. Λοιπόν, και μια είδηση που βγήκε χθες το βράδυ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιούνιου το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στο Μπακρίτιο στάδιο, αν και ο αντίπαλος της Εθνικής μας θα παρατακτεί με πάρα πολλές αλλαγές. Με την απογοήτευση από το νέο αποκλεισμό της Εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ, τρίτο συνεχόμενο, οι Ιταλοί είχαν αποφασίσει να υποβαθμίσουν εντελώς το φιλικό με την Ελλάδα, στείλοντας στην χώρα μας την ομάδα Under 21. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου ούτε στην ΕΠΟ, φυσικά ούτε και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι έγινε η σχετική συζήτηση με την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία ξεκαθάρισε, διότι υπήρχαν και ρήτρες, έτσι, πως δεν θα έρθει η Εθνική Ελπίδων στην Ελλάδα, αλλά η κανονική Εθνική Ομάδα, με την διαφορά ότι σε αυτή θα υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, καθώς πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και την αναμονή της συμφωνίας με τον νέο προπονητή. Το φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων επομένως θα διεξαχθεί κανονικά στις 7 Ιουνίου στο Παγκρέτιο στάδιο, στο Ηράκλειο, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις δοκιμές που θέλει. Νωρίτερα η Εθνική μας θα παίξει βεβαίως ένα φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία εκτός έδρας.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία, τα τυπικά φαίνεται, φίλες και φίλοι, απομένουν για να ανακοινωθεί η συνεργασία του Εργοτέλη με τον Μανώλη Σουτζή μετά την αποχώρηση του Ηλία Κότσιου. Αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως και στον Άγιο Νικόλαο να έχουμε εξελίξει όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ο Μάνος Σουριάς, ο Ανέσης Αναστασιάδης, ο Μινάς Πίτσος, ο Ηλίας Κότσιος είναι τα ονόματα που ακούγονται για τον Άγιο Ανικό, για τον Άγιο Νικόλαο. Να πούμε ότι για την Νεάπολη ανακοινώθηκε και η σύνδεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Νεάπολη νεοφώτιστη στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και πρωταθλήτρια ομάδα στο Λασίθι. Πρόεδρος θα είναι ο Αντώνης Φούσκης, αντιπρόεδρος ο Λευτέρης Δατσέρης, γενικός αρχηγός ο Νίκος Ζανταλιές, υπεύθυνος Ακαδημιών η Ιωάννα Βασιλάκου, ειδική γραμματέας Ρένα Σαξόνη, υπεύθυνος ρουχισμού Σταυρούλα Καμαράτου και δημόσιες σχέσεις υπεύθυνος τύπου θα είναι ο Πέτρος Παρασκάκης.

Στα Χανιά είπαμε και στον Πανακροτηριακό την περασμένη Τετάρτη ότι ο Γιώργος Κόλτζος θα είναι ο νέος τεχνικός του Πανακροτηριακού στη θέση του Βασιλικού, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα των Χανίων. Να πούμε ότι έχουμε κύπελο μάχης Κρήτης που θα γίνει στο Λασίθι. Έψιλα Λασίθιου θα είναι η φετινή οικοδέσποινα για το 31ο Παγκρίτιο κύπελο μάχης Κρήτης με τη συμμετοχή των μεικτών ομάδων K16 των ενώσεων της Κρήτης. Η διοργάνωση θα γίνει σε τρία διαφορετικά γήπεδα το Σαββατοκύριακο αυτό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/2010 και μεταγενέστερα, ενώ θα επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε τρεις διακοπές. Επιτρέπεται αποκλειστικά η συμμετοχή ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ενώ από τις ΠΑΕ, από τις ομάδες των ΠΑΕ επιτρέπεται συμμετοχή μέχρι 5 στην 20άδα και 3 στην 11άδα, αρκεί να έχουν αγωνιστεί στα φετινά πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων K16 και K14. Οι αγώνες θα είναι διάρκειας 80 λεπτών, 2 ημίχρονα δηλαδή των 40 λεπτών, και αν ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι ισόπαλο θα ακολουθούν αμέσως τα πέναλτι. Να πούμε ότι αύριο στο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο Κριτσάς Νικόλαος Πάγκαλος στις 5 θα παίξουν Λασίθι Ρέθυμνο, και αύριο επίσης την ίδια ώρα στις 5 στο δημοτικό γήπεδο Συσίου στο Βραχάση θα παίξουν Χανιά Ηράκλειο. Ο μικρός τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί στο δημοτικό στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης, ενώ ο τελικός στο ίδιο γήπεδο στις 12 το μεσημέρι.

Στο Πόλο να πούμε γρήγορα, γρήγορα φίλες και φίλοι, για την παραμονή αύριο στις 1 στην Κέρκυρα. Ο ναυτικός όμιλος Χανίων θα παίξει με τον ναυτικό αθλητικό όμιλο Κέρκυρας. Ο νικητής παραμένει στην κατηγορία. Ο ΝΟΧ είχε περάσει, διεκδικεί την τελευταία του, είναι ένα μάτς πριν από την παραμονή, καθώς είχε κερδίσει τον ναυτικό όμιλο Πατρών και όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Ο ΝΑΟ Κέρκυρας είναι ο δευτεραθλητής στην Α2 κατηγορία Πόλο Ανδρών, καθώς είχε χάσει στον τελικό από τον που ήταν ο πρωταθλητής. Τρίτος, Ρίστο Εμπαρόδο, να σημειώσουμε, κατέληξε στην Α2 κατηγορία Όφη. Αύριο λοιπόν στις 1 ναυτικός όμιλος Κέρκυρας, ναυτικός όμιλος Χανιών. Αν κερδίσουν τα Χανιά, παραμένουν στην κατηγορία. Ενώ στην Α2 Πόλο γυναικών έχουμε τα play out που θα γίνουν αυτό το Σάββατο Κύριακο. Και θα έχουμε το πρόγραμμα τον Όφη να παίζει με τον Άρη Θεσσαλονίκης αύριο, και την Κυριακή θα παίξει με την ΑΕΚ και ο ναυτικό όμιλο Χίου.

0: Στο σημείο αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή «Ώρα για Σπορ». Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς στην Ευρωλίγκα, να επαναλάβουμε. Στις 6 θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και στις 9 το βράδυ Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ο τελικός που θα περιλαμβάνει τις νικήτριες ομάδες των δύο ημιτελικών θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο T-Center στην Αθήνα, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 11.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρεών και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης. Προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΚΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μη είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Παρακολουθούμε φίλες και φίλοι μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό ήθελα να πω. Το τι συμβαίνει σε αυτό το εντελώς μα εντελώς καυτό διήμερο το κοινοβουλευτικό, όπου η αντιπαράθεση έχει χτυπήσει κόκκινο. Μια τέτοια μέρα είναι και η σημερινή. Σας θυμίζω ότι έχει μπει το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αποχώρηση από την Βουλή, από ό,τι μπορέσαμε να δούμε.
1: Που είχε προαναγγελθεί επί της ουσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Την είχαν προαναγγείλει, αλλά έχουμε και μία πάρα πολύ σκληρή, θα πω εγώ, ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, στη διαδικασία αυτή. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μια πολύ σφοδρή επίθεση,
1: ναι,
0: και για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία, σας είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε. Όλα αυτά επαναλαμβάνω στη συζήτηση για τις υποκλοπές. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη αναθεωρητική στρατηγική στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο. Μία πολύ έντονη, θα έλεγα, ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Όλα αυτά θα τα παραπέμψουμε για συζήτηση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που σήμερα θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε
0: ότι πρέπει από την πλευρά του Δημήτρη και εμού να τίθενται γρήγορα οι ερωτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί είναι και πάρα πολλά τα θέματα. Τώρα, ξαναγυρνώντας εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, και μια και αναφερθήκαμε στον κύριο Σαμαρά, να πούμε ότι πυκνώνουν οι πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση από την πλευρά του κόμματος, του Εν Αναμονή κόμματος Σαμαρά. Πέφτουν και κάποιες ημερομηνίες, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω σημασία έχει αν τελικά,
1: κοίταξε,
0: θα το ανακοινώσει
1: με βάση τα όσα είπε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα σου πω, υπήρχε μια συζήτηση τις μέρες του συνεδρίου για το αν θα μπορούσε να υπάρξει μια ενότητα ξανά. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, μάλλον κάποιες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, αφού τελείωσε το συνέδριο, ότι κανένας δεν περισσεύει στη μάχη αυτή που δύσκολη, που πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο όταν κάποιοι είναι πρώην αρχηγοί και πρώην πρωθυπουργοί της παράταξης, που προφανώς φωτογράφησε τον κύριο Σαμαρά. Υπήρξε και η τοποθέτηση του κυρίου Γιάννου από το βήμα του συνεδρίου, που είχε πει για μια πληγή που μπορεί να κλείσει μόνο με μια απευθείας επικοινωνία. Αλλά τα όσα είπε ο κύριος Σαμαρά σήμερα αποκλείουν όλα αυτά και φέρνουν πολύ πιο κοντά αυτό που λες, δηλαδή το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματος και από τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, η ταπεινή μου εκτίμηση ήταν, το είπα και αν θυμάσαι την ημέρα που τα συζητάγαμε όλα αυτά, την επαύριο του συνεδρίου, ότι ναι, αυτό είναι ένα γυαλί που δεν κολλάει. Mm-hmm. Η απόσταση πια είναι μεγάλη και δεν μπορεί να ξανακλείσει. Ανήκω στην κατηγορία των συναδέλφων που πιστεύω ότι θα το ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το πότε προφανώς και δεν γνωρίζω. Η σημερινή ομιλία του στη Βουλή, ναι, μεγαλώνει την απόσταση, την ούτως ή άλλως μεγάλη απόσταση,
1: ναι,
0: της ουσίας δίνει και ένα στίγμα. Βγήκε πολύ μαχητικός, πάρα πολύ έντονος.
1: Και επιχείρησε, όπως και ο κύριος Βενιζέλος, και έχει ενδιαφέρον αυτό, να ακυρώσει το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν χτυπήσει στις 3 η ώρα τη νύχτα.
0: Ακριβώς, γιατί εμείς αναφερθήκαμε εδώ πολύ σύντομα σε 2-3 πράγματα, αλλά επί της ουσίας αναφέρθηκε, όπως είπες και σε αυτό, αλλά ο κύριος Σαμαράς άσκησε κριτική συνολικά στην κυβερνητική λειτουργία. Μίλησε η θεσμική κρίση, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει εισοδευτικά προβλήματα, τα των εξωτερικών σας τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, τα ερωτήματα θα τεθούν στον κύριο Μαρινάκη σε περίπου ένα τέταρτο τώρα.
1: Και κάτι άλλο βαρύ, ότι η χώρα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του ιδίου, επαναλαμβάνοντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία είχε υποθεί για τα όσα είχαν συμβεί την περίοδο του 89 με τα ειδικά δικαστήρια κλπ.
0: Θα τα δούμε αυτά. Έχει υπόψη σου, δε, ότι ο κύριος, το ξέρεις και εσύ, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τυχές λέξεις θα χρησιμοποιήσει και γιατί.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, καθόλου τυχές δεν είναι, αυτού του είδους οι χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, εμείς τώρα. Και με το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται και το κόμμα που το καινούριο που έχουμε από χθες, το Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, θα καλωσορίσουμε εδώ στον στούντιο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Παναγόπουλο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, διαγράψτε το, πρόεδρος δεν είμαι.
1: Καλό μεσημέρι, διευθύνων
0: σύμβουλος. Και πόσο ήθελα, γιατί δεν μπορεί ένα προεδρυλίκι να μην το έχετε.
2: Ακούστε. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι σε αυτή τη χώρα που δεν είναι πρόεδροι.
0: Ναι, είναι έτσι. Λοιπόν, αρχίζει και ανάβει για τα καλά το κλίμα, κύριε Παναγόπουλε. Τα λέγαμε εδώ μόλις πριν από λίγο με τον Δημήτρη, με αφορμή και όσα συμβαίνουν στη Βουλή και χθες και σήμερα. Πώς θα αποτυπωθεί, εκτιμάτε, το νέο σκηνικό, όχι της έντασης μόνο, μάλλον η ένταση πώς θα εκφραστεί σε δημοσκοπήσεις και κυρίως ας ξεκινήσουμε με αυτό, τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού, εάν τώρα πια θα μπορεί να μετρηθεί, που θα μπορεί από ό,τι θα μας πείτε να μετρηθεί με βάση τη δημιουργία κόμματος, ένα κόμμα το οποίο υπάρχει, θέλω να πω, ήδη. Και η απορία η μεγάλη είναι το κόμμα Καριστιανού τι θα κάνει, θα διατρέξει όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Λοιπόν, ναι, είναι προφανές ότι από σήμερα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μπορούν να πραγματοποιούν την πρόθεση ψήφου, συμπεριλαμβάνοντας και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να ξεκαθαρίσω ότι στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις δεν διαβάζεται κατάλογος κομμάτων. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ψηφίζεται αν είχαμε εκλογές αύριο ή εκλογές την Κυριακή, αναλόγως πώς το διατυπώνει η κάθε εταιρεία. Οι απαντήσεις είναι αυθόρμητες. Απλώς κόμματα που δεν υπάρχουν, παρότι μπορεί να συζητούνται, ακόμα και αν απαντηθούν, αν για παράδειγμα κάποιος πει θα ψηφίσω, το έλεγε, για να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο παράδειγμα, έλεγε μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, θα ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτό πήγαινε στο άλλο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι, τώρα όμως υπάρχει.
0: Τώρα είναι.
2: Πλέον ναι, και από την Τρίτη θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση νέων κομμάτων με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς από την Τρίτη και μετά θα μπορεί κανείς να αποτυπώνει.
1: Εσείς πότε θα έχετε την πρώτη δημοσκόπηση που θα έχουν και τα δύο νέα κόμματα?
2: Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού επισήμως ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε αργά το βράδυ της Τρίτης, αφού επισήμως ανακοινωθεί και το κόμμα του κυρίου

0: Να ρωτήσω κάτι, η κυρία.
1: Μισό. Δεν έχει απαντήσει το ερώτημα. Αυτό λοιπόν το κόμμα πια. Τότε το ερευνούσατε ως υποίδρυση κόμμα. Αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Παναγόπουλε, ξαναφέρνω το ερώτημα. Έχετε στοιχεία για το ποιοι θα απευθυνθούν, θα το επιλέξουν? Θέλω να πω ευθέως αυτό που σας ρώτησα. Διαπερνά το πολιτικό φάσμα όλο? Γιατί το λέω? Γιατί τώρα πια έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο που ο καθένας μπορούσε να νομίζει.
2: Ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε τώρα που όντως δεν είναι γενικό και αόριστο και είναι κάτι συγκεκριμένο, γιατί οι όποιες μέχρι τώρα καταγραφές προθέσεων είχαν να κάνουν με κάτι που δεν ήταν ούτε συγκεκριμένο ούτε είχε μορφή πέραν της, του προσώπου της κυρίας Καρυπιανού. Συνεπώς μέχρι τώρα όποιος σε μια δημοσκόπηση έλεγε ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξω αυτό το κόμμα, είχε στο μυαλό του αυτό το κόμμα όπως εκείνος το φανταζόταν. Τώρα λοιπόν που το κόμμα έχει παρουσιαστεί, ένα βασικό πλαίσιο επίσης αξώνων έχει επίσης παρουσιαστεί, τώρα είναι που θα έχουμε μια καλή πρώτη καταγραφή και θα έλεγα λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε τι από αυτά που δηλωνόταν μέχρι σήμερα θα ισχύσει, υπομονή λίγες ημέρες.
0: Τώρα η κυρία Καρυπιανού είπε χθες ότι ναι, γιατί όχι εγώ πρώτο κόμμα, γιατί να είναι ένα κόμμα της διαπλοκής πρώτο, να είμαι εγώ, που σημαίνει ότι η υποψηφιότητά της είναι υποψηφιότητα πρωθυπουργού. Αυτή η λογική, αυτή η συλλογιστική, αυτή η τακτική θεωρείτε θα την οδηγήσει να κριθεί πιο αυστηρά ή όχι?
2: Κοιτάξτε, τα πρώτα χαρακτηριστικά τα οποία προέκυψαν από την χθεσινή της ομιλία και όλο το σκηνικό αυτό της παρουσίασης, της επίσημης παρουσίασης του κόμματος, είναι χαρακτηριστικά τα οποία έτσι κι αλλιώς οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα.
0: Ναι.
2: Δεν θα σταθώ στο πολύ γενικό λόγο των αξώνων, το οποίο, αν μου επιτρέψετε να πω, το περιεχόμενο των οποίων ήταν ένα περιεχόμενο που θα μπορούσε οποιοδήποτε να το πει σε οποιοδήποτε κόμμα. Άρα δεν θα σταθώ σε αυτό. Είναι προφανές ότι το χαρακτηριστικό εκείνο στο οποίο στηρίζεται το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού, η ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι το χαρακτηριστικό της διαφάνειας, της αποκατάστασης του κράτους δικαίου. Εκεί δίνει έμφαση και πρέπει να πω ότι και εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ζωντάνεψε και η παρουσίαση, διότι μέχρι και την ολοκλήρωση των αξώνων ήταν μάλλον υποτονικό το στυλ. Αυτό το μήνυμα είναι ένα μήνυμα το οποίο θεωρητικώς μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό οριζόντια σε σχέση με το υπάρχον κομματικό πλαίσιο. Το κατά πόσον θα συμβεί αυτό θα το δούμε. Και αυτό έχει να κάνει και με άλλα στοιχεία, πέραν δηλαδή του περιεχομένου της συγκεκριμένης παρουσίασης, η οποία είχε κατά την άποψή μου μια κατεύθυνση πολιτική.
1: Ναι.
2: Ξεκάθαρη. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα το οποίο αγγίζει πολύ κόσμο, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά εκείνων στην Ελλάδα που πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους θεσμούς, ότι υπάρχει πρόβλημα με την απονομή της δικαιοσύνης, ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου στο βαθμό που θα ήθελαν. Αυτά όμως είναι θεωρητικό υπόβαθρο. Η επιλογή ενός κομματικού φορέα μπορεί να έχει σχέση και έχει σε ένα βαθμό και με αυτά, έχει όμως και με πολλά άλλα. Έχει σχέση και με την κυβερνησιμότητα, έχει σχέση και με το πώς αισθάνεται κανείς ότι ένα κόμμα μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Για κάθε καινούριο κόμμα πρέπει να έχει κανείς μεγάλη υπομονή για να περιμένει να δει πώς θα ξεδιπλώσει όλη του την ατζέντα. Υπάρχει μήνυμα από την ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι σαφές. Αφήστε λίγες μέρες να δούμε ποια είναι η απήχησή του, από πού θα ξεκινήσει, ποια είναι η αφετηριακή του βάση και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όταν εκ των πραγμάτων θα κληθεί να πάρει θέσεις και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την αναμονή την Τρίτη που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως να βάλουμε στη συζήτησή μας, κύριε Παναγόπουλη, για να τα απαντήσετε συνολικά. Φαίνεται πως μάλλον ο κύριος Σαμαράς οδεύει και αυτός προς αυτή την απόφαση.
2: Ναι, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, η εικόνα είναι πιο σαφής, με την έννοια ότι βεβαίως πρέπει να περιμένει κανείς το τι θα πει την Τρίτη. Όμως, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα. Είναι γνωστό το στίγμα αυτό, είναι γνωστές και οι βασικές του θέσεις και τοποθετήσεις.

0: Άλλωστε, με διάφορες αφορμές και ευκαιρίες τις έχουμε ακούσει και πολύ πρόσφατος. Άρα είναι πιο σταθερά τα πράγματα εκεί, σε ό,τι αφορά και το πρόσωπο και τη φυσιογνωμία, την πολιτική. Πιστεύω δηλαδή ότι οι καταγραφές που είχαμε της δυνητικής πρόθεσης για τον κύριο Τσίπρα ήταν πιο σταθερές, ακριβώς επειδή όλα είναι περισσότερο γνωστά. Θα δούμε. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το κυρίου Σαμαρά, άκουγα πριν σε εσάς την σημερινή του παρέμβαση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μια τέτοιου είδους παρέμβαση, μάλλον, όχι μάλλον, ενισχύει την αντίληψη ότι θα υπάρξει και από εκεί κάποια κίνηση ενός σχηματισμού πολιτικού.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παναγόπουλε.
2: Τελευταίο.
1: Αυτά που ακούσατε από την κυρία Καριστιανού χθες ενίσχυσαν την άποψή σας ή την πεποίθησή σας ότι το κόμμα μπορεί να έχει μια καλή δημοσκοπική εμφάνιση ή τη μείωσαν? Το ρωτώ γιατί. Διότι είπαν πολλοί ότι ενδεχομένως ο κόσμος και το πάθος να ήταν λιγότερο από το αναμενόμενο. Είχαν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες για πολύ κόσμο εντός, εκτός της αίθουσας, στην πλατεία Αριστοτέλους κλπ. Και το είδαμε λίγο πιο μαζεμένο το όλο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ανέμενε κανείς ότι θα υπάρξουν τεράστιες συγκεντρώσεις πολιτών. Άλλωστε αυτές, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κόμματα, έχουν εκλείψει εδώ και πολύ καιρό. Δεν κρίνεται λοιπόν από εκεί. Είναι ένας καινούριος ρόλος για την κυρία Καριστιανού, πολύ διαφορετικός από εκείνον μιας μητέρας που έχασε την κόρη της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Και συνεπώς πρέπει να αξιολογείται πλέον με αυτό το καινούριο ρόλο. Δεν θα βιαζόμουν να βγάλω συμπεράσματα. Έχουμε πει και σε προηγούμενη συζήτησή μας ότι η πορεία της δυναμικής της κυρίας Καριστιανού ως φυσικό πρόσωπο από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, ενός κινήματος, ήταν μια πορεία πτωτική, ακριβώς επειδή την μετέφερε από το κοινωνικό στο πολιτικό πεδίο. Τώρα είναι πλέον στο πολιτικό πεδίο. Λίγες μέρες υπομονή ακόμα για να λήξει η αναμονή αρκετών μηνών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού σκηνικού.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγόπουλε. Να είστε καλά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
1: και όχι πρόεδρος
2: της εταιρείας Άλκο. Εντάξει, τώρα από το τέλος άλλης εβδομάδας μετά θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολλές πια.
1: Την προανήγγειλε της Άλκο, κύριος
2: Παναγόπουλος.
1: Πέμπτη με Παρασκευή.
2: Ναι, γιατί περιμένουν και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Τι παθαίνεις?
1: Και εκεί θα αρχίσουν τα κλάματα στα υπάρχοντα κόμματα. Αν υπάρχει μεταβολή, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποια μεταβολή, κάποιος θα πάρει τη θέση κάποιου.
2: Δημήτρη μου, αυτό είναι το λογικό, το αναμενόμενο. Όλοι είναι προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται.
1: Άλλο να είσαι προετοιμασμένος, αν
2: το
1: δεις μπροστά σου.
2: Επειδή δεν παίζουν μπιρίμπα, πολιτικοί κάνουν, έχουν τα σενάρια όλα μπροστά τους. Λοιπόν, ελάτε λίγο να πάμε με το μουσικό σχόλιο της Ήρας Πανανίδου μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όπως σας είπαμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή αντιπαράθεση και πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Με 151 ψήφους η απόφαση για εξεταστική για τις υποκλοπές αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Στα Βαρέα και Άνθη Γινά, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο Epic News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας και ανακοίνωσε από τον Ιούνιο την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους. Την άσκηση ανέρεσης για την αποφυλάξη Γεωτόπουλου μελετάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάχη για τη ζωή του δίνει τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 συλληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Και ο καιρός συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Τα ερωτήματα θα είναι πολλά. Ο χρόνος αρκετός, αλλά όχι όσος θα χρειαζόμασταν. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σας τον έχουμε προαναγγείλει, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι πολύ ωραία η συγκυρία για μας τους δημοσιογράφους στη σημερινή συνέντευξη, έχω να πω. Με δεδομένο ότι πετυχαίνει αυτή η συνομιλία σε μια στιγμή που στη Βουλή θα έλεγε κανείς ότι σπάει το κοντέρ της πολιτικής έντασης. Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που λέμε. Κορυφώθηκε με την απόφαση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποχωρήσουν από τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση για προσπάθεια συγκάλυψης και άρνησης, θα πω εγώ, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτή την κίνηση?
1: Κυρία Μπαλταζή, κύριε Τάκη, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να απαντήσει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, να πάει τη χώρα μπροστά και να διορθώσει τα λάθη της. Και η αντιπολίτευση θέλει να μας επαναφέρει στα αμφιθέατρα της δεκαετίας του 80 και του 90. Και αυτός είναι και ο λόγος της έντασης. Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου. Ακόμα και στη σημερινή συζήτηση, η κυβερνητική πλειοψηφία θέσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχείρηματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
0: Κύριε Μαρινάκη.
1: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλταντζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
0: Όμως, αυτό το παρεπίμπτον ζήτημα που μόλις πριν από λίγο αναφερθήκατε, κύριε Μαρινάκη, και το οποίο έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στο νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, το ίδιο, κάτι ανάλογο, είχε συμβεί στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Εκεί δεν απατήθηκαν οι 151 ψήφοι, αλλά οι 120. Τι διαφοροποιεί το σήμερα από το τότε?
1: Πολύ λογική ερώτηση και νομίζω ότι είναι και έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση. Και αν καθόταν η αντιπολίτευση και την άκουγε, νομίζω ότι θα είχε πιστεί. Τέλος πάντων, θα προσπαθούσαμε να την πείσουμε. Θεωρώ ότι η στάση αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, τι είπε ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Ότι η πρόταση του Πασόκ αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή με το αντικείμενο δράσης των μυστικών υπηρεσιών. Και μάλιστα επικαλέστηκε συγκεκριμένα σημεία και από τη λειτουργία της ΕΥΠ και μια σειρά από επιχειρήματα και νομικά και πραγματικά. Έχετε λοιπόν πολύ λογικά ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, αλλά δεν έμεινε να το κάνει, και ρωτάει. Ρε παιδιά, το 22 που συναισθήθη και πάλι. Συναισθήθηκε και πάλι. Δεν τα είπατε αυτά. Πρώτον, το 2022 η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή και ψηφίσει παρόν, αλλά δεν ήταν κατά, ώστε να θέσει κάποιο παρεπίπτον ζήτημα. Πρώτον. Δεύτερον, η υπόθεση από το 2022, γιατί άλλαξε η στάση μας, από το 2022 μέχρι σήμερα, ερευνάται ενδελεχώς από τη δικαιοσύνη, η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια μπλοκή κρατικών λειτουργών που έχει δώσει και για πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες, που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας και αλλήλων αν ίσχυε το αντίθετο να σχολιάσουμε. Και έχει εκδοθεί και μια πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες, η οποία έχει εφησυβληθεί και εκκρεμεί δεύτερο βαθμό. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νέο, που να μην το ερευνά η δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο που να οδηγεί τέλος πάντων στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Αλλά ως προς την επιπλέον το 120-151 ζητήματα εθνικής ασφαλείας, εθνικής άμυνας, εθνικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η αντιπολίτευση έχει αποδείξει, με την εμπειρία μάλιστα των προηγούμενων ημερών, ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες πορεί του εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια, υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και κύριε Τάκη, κυρία Μπαλτατζή, πιστέψτε με, έχει συμβάλει τα μέγιστα.
2: Άρα κύριε εκπρόσωπε, λέτε.
1: Πολύ επιχειρήσεις, κύριε Τάκη. Πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Που άπτονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
2: Λέτε ότι επιλέξατε το 151 και όχι τη διαδικασία του 23, γιατί πια δεν του 22, γιατί πια δεν εμπιστεύεστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα.
1: Καταρχάς και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ραδιοφωνική του Συνόλου Ημερών είχε στην πραγματικότητα ομολογήσει για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, γιατί ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την ΕΕΠ. Και το ξαναλέω, η ΕΕΠ, οι αρμοδιότητες της, όπως πολύ αναλυτικά το παρέθεσε ο κ. Βοήδης, εφάρονται όλων όσων αναφέρει το άρθρο του κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό όμως επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η αντιπολίτευση ως τάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω. Το 22 εμείς δεν ήμασταν κατά της εξεταστικής, ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεπίπτον ζήτημα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν παρόν, έγινε εξεταστική, έπρεπε να γίνει μια εξεταστική, οδήγησε όπου οδήγησε, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε όντες κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού ότι όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151.
2: Άρα στην πραγματικότητα
1: του παρέθεσε ο κύριος Βορύδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω και εγώ για να συζητήσουμε και κάποιες καλά.
2: Επειδή δεν θέλετε να γίνει εξεταστική αυτή τη φορά, επιλέξατε το 151 για να μπορείτε να την μπλοκάρετε.
1: Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση εξεταστικής. Ποιο είναι το παρεπίπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνική άμυνα.
0: Το καταλάβαμε αυτό, κύριε Μαρινάκη.
1: Δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς.
0: Πάντως.
1: Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί εξαρτική. Προσέξτε, να ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφία. Αυτό είπαμε. Εμείς δεν την μπλοκάραμε. Θέσαμε ένα θέμα με νομικά επιχειρήματα, με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει.
0: Πάντως, κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε. Εσείς είπατε. Εσείς λέτε ότι θέσατε ένα θέμα με βάση τα νομικά επιχειρήματα. Θα μπω σε μια διαδικασία να κάνω μια ερώτηση, προσπερνώντας ενδεχομένως νομικές αντιφάσεις.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Μπαλτζή, δεν είναι μόνο νομικές αντιδράσεις.
0: Αντιφάσεις, είπα, ναι.
1: Οι αντιφάσεις. Μόνο στον τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα, απλό, το έβαλε και ο κύριος Βορύδης. Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι? Προφανώς και έχει.
0: Σύμφωνα.
1: Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών, έχει σχέση με την εθνική άμυνα.
0: Να θέσω ένα άλλο ερώτημα θέλω, σχετικό.
1: Αν μιλάνε λοιπόν για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών κλπ. Όλα αυτά δεν άπτονται. Ενδέχεται να άπτονται.
0: Ωραία. Δέχομαι λοιπόν. Άπτονται. Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη. Αν ξεφύγουμε από όλα αυτά, γιατί είναι και μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχουμε και χρόνο να την κάνουμε για να θέτουμε και τα αντίστοιχα ερωτήματα. Εάν τα προσπεράσω αυτά, και γι' αυτό είπα, αν προσπεράσει κάποιος τη νομική, αν υπάρχει αντίφαση ή όχι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τελικά ο ρόλος της Βουλής δεν είναι να ελέγχει πολιτικά τους υπουργούς? Το λέω αυτό γιατί αν για κάθε υπόθεση περιμένουμε τη δικαιοσύνη, τότε ο ρόλος των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών ποιος είναι, κύριε Μαρινάκη?
1: Και ποιος είπε, κυρία Μπαλτατζή, ότι εμείς αρνούμαστε το ρόλο της Βουλής? Το ότι θέτουμε ένα νομικό και ουσιαστικό θέμα, ναι, επί τη βάση του οποίου πρέπει να υπάρχει μία α και όχι μία β πλειοψηφία με βάση τα όσα ορίζουν οι νόμοι, σημαίνει ότι απαξιώνουμε το ρόλο της Βουλής? Ξέρετε, πολλές κυβερνήσεις να έχουν δώσει δικαίωμα στη μειοψηφία, το οποίο έχει γίνει χρήση για εξαρτική. Εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Ξέρετε, ναι, πολλές κυβερνήσεις να έχουν εκμηδενήσει τις εκπρόθεσμες τροπολογίες? Ξέρετε, πολλές κυβερνητικές πλειοψηφίες να έχουν παραπέμψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο διατελέσσεντες υπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, στο φυσικό δικαστή για να κριθούν? Επίσης, σας θυμίζω ότι για να μπορούν να συζητούνται όλες αυτές οι ποινικές προεκτάσεις των διατελεσσάντων υπουργών από το 19 και μετά, η δική μας κυβερνητική πλειοψηφία, με τη συνδρομή των ψήφων και άλλων κομμάτων, κατήργησε την αποσβεστική προθεσμία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε απαξίωση των θεσμών και της Βουλής ή σε ένισχυσή τους. Έχουν επιχειρήματα και η κυβέρνηση και άλλοι φωνάζουν. και αποχωρούν. Αυτή είναι η διαφορά μας.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση.
2: Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, κύριε εκπρόσωπε, το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
0: Ενδεχομένως.
2: Είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Και μάλιστα λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι ελπίζουμε να βρεθούν βουλευτές ή αυτοί που παρακολουθήθηκαν από το Πρέταντορ να ρίξουν την κυβέρνηση. Τι λέτε?
1: Λοιπόν, καταρχάς καλοδεχούμενοι. Γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε επί συνόλου. Άλλο αντιπολίτευση κραυγάζει, εδώ και στον προϋπολογισμό κραυγάζει. Εμείς θα συζητήσουμε επί της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ, αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Αλλά γιατί μας θεωρώ ότι αυτό το που θέλει η κοινωνία είναι την προγραμματική αντιπαράθεση επιπεπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων που δεν έχει αντιπολίτευση, δυστυχώς ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε βάση αυτό το οποίο μου είπατε, δηλαδή ότι όχι απλά την καταθέτουν, αλλά θέλουν να ευδοκιμήσει ούτως ή άλλως να καταθέτει μία πρόταση, αυτός είναι ο στόχος σου. Τι ζητάνε, κύριε Τάκη? Ζητάνε εκλογές. Πάρα πολύ ωραία. Ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει για το 2021. Ζητάνε εκλογές. Ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτερη με βάση και τις δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα. Και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα η κυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που είναι η θέση ΠΑΣΟΚ, παρά μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την κακιά δεξιά, όπως μας ονομάζουν με άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα. Χωρίς πρόγραμμα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο συνέδριο τις τελευταίες μέρες, κάποιες αοριστείες έχουν ακουστεί. Κάποιες επικίνδυνες προτάσεις όπως τετραήμερη εργασία που στη συνέχεια τη μάζεψαν και ήταν δεν εννοούσαμε για όλα, για παντού, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους. Σας παραπέμπω στην αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, γιατί λένε πάρα πολλά ψέματα. Η αρχική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη δεν είχε καμία προϋπόθεση και κανένα συγκεκριμένο κλάδο. Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο ΕΚΣ. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους, κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
2: Μάλιστα.
0: Θέλω λίγο να γυρίσουμε και στην ένταση που δημιουργεί.
1: Για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο, για άλλη μια φορά θα πάει κουβά μια πρόβλεψη περί της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα αποδειχθεί ότι είναι πιο συνεκτική, συμπαγής, κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνησης δεύτερης τετραετίας.
0: Ωραία. Τότε με πάτε σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια επόμενη φάση της συνομιλίας μας, μια και πήγατε σε αυτό το πεδίο εσείς. Γυρνάω στη σημερινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή. Μια ξεκάθαρη και με πολύ έντονη, θα έλεγα, έναν έντονο λόγο, διαφοροποιείται ξανά ο Πρωθυπουργός, ασκώντας εντονότατη κριτική σε κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Πώς σχολιάζετε εσείς την ομιλία αυτή?
1: Κύριε Μαλτατζή, η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο μας, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
2: Ερώτημα. Την επομένη του συνεδρίου κυβερνητική κύκλη, κύριε Υπουργέ, έλεγαν αυτό, ότι κανένας δεν περισσεύει, πολλό δε μάλλον όταν κάποιος είναι πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει ή πια ο κύριος Σαμαράς αυτοεξαιρέθηκε μόνος του?
1: Κύριε Τάκη, ισχύει το κανείς δεν περισσεύει. Ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
0: θεωρητικά
1: να σημαίνει. Όχι, επί της ουσίας. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
2: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο?
0: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμνης του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
1: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
0: Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
1: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
0: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που είπατε.
1: Συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια.
0: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλταζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας
0: και της ακροδεξιάς
1: και της αριστεράς.
0: Ναι.
1: Αλλά προσέξτε.
0: Παρακαλώ.
1: Το να μιλάμε για μειοδοσία, το να μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική, όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μασόνια.
0: Ακούστε,
1: έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο. Ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
0: Ναι.
1: Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλτατζή.
0: Κύριε Μαρινάκη,
1: ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρνησης του παράνομου κάζους Μπέλη.
0: Καταλαβαίνω ότι. Όπα, μείνετε. Μην μετακινηθείτε. Όχι. Βάλτε εσάς παρακαλώ για να προλάβουμε.
2: Για το φρενοκομείο.
0: Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μου θέσατε δύο ερωτήματα. Πώ το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος. Τον έχουν πει προδότη, τον έχουν πει ενός συγκάλυψης, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να παραπέμπουν όπου πιστεύει ο καθένας, εγώ θα τις χαρακτηρίσω, είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υποστεί.
0: Κύριε Μαρινάκη,
1: ούτε τέλος πάντων δημιουργήσει ως κλίμα.
0: Επιτρέψτε μου, γιατί με έχετε αγχώσει που πρέπει να κλείσουμε και γρήγορα, και υπάρχει και ένα ερώτημα, γιατί αναφερθήκατε και γι' αυτό σας είπα μείνετε σε αυτό στο πεδίο. Εθνικά θέματα. Προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι δεν πιστεύει στα ήρεμα νερά. Βγαίνετε εσείς χθες στην απάντησή σας, τονίζοντας ιδιαίτερο το χαρτοφυλάκιο που υπηρετεί ο Υπουργός, δηλαδή αυτό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ερώτημα 1. Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί ενιαία στρατηγική, όπως είπατε, η ταυτόχρονη εκπομπή δύο εντελώς διαφορετικών μηνυμάτων, με συγχωρείτε, και επίσης όλα αυτά συμβαίνουν, κύριε Μαρινάκη, την ίδια ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει και ο νόμος αυτός στην ουσία φαίνεται να εμπεδώνει την κατάσταση δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Με όσα γνωρίζουμε δηλαδή, η Τουρκία με τον τρόπο αυτό δημιουργείται τελεσμένα.
1: Να τα πάρουμε με την ανάποδη σειρά για να έρθουμε στα δικά
0: μας. Τα βάλα και τα δυο μας, είναι προλάβα.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα νομοθετηθεί. Ακόμα και να νομοθετηθεί κάτι, εφόσον μιλάμε όπως φαίνεται για επίπεδο εσωτερικής νομοθέτησης, αγχώριας νομοθέτησης, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου.
0: Αυτό δεν λέει κάτι, γιατί και το τουρκολιβικό δεν παράγει, αλλά είναι εδώ.
1: Μιλάμε ότι δεν λέει κάτι, γιατί έτσι δίνουμε επιχειρήματα στην άλλη πλευρά, αν μου επιτρέπετε. Δεν λέει τίποτα από άποψη διεθνούς δικαίου.
0: Αυτό δεν σημαίνει
1: ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Γιατί κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών από τα άλλα πολιτικά κόμματα λένε κάτι που και όχι. Και γιατί αυτό που λέω ισχύει? Γιατί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη περάσαμε από τα μεγάλα λόγια και τις ψευτοπατριωτικές κορώνες κάποιων στα έργα και στο αποτέλεσμα. Ποια είναι η πολιτική μας? Η πολιτική μας είναι μια πολιτική που πριν και πάνω απ' όλα κινείται στη λογική του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ναι, πιστεύουμε στο διάλογο, πιστεύουμε στη συνεννόηση με δύο απαράδοτους όρους. Πρώτος και κυριότερος, καμία υποχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ο δεύτερος όρος, κάθε μας κίνηση, καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας, εθνικές πάγιες γραμμές, κόκκινες γραμμές. Και ο δεύτερος όρος, κυρία Μπαλτατζή, κυρία Τάκη, κάθε μας κίνηση να μεγαλώνει και να ενισχύει ουσιαστικά τη χώρα. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Δένδιας στην πραγματικότητα, που είναι, έχει σημασία το χαρτοφυλάκιο του. Έχει άλλο ρόλο ο Υπουργός Άμυνας σε μια χώρα η οποία εξοπλίστηκε όσο ποτέ. Γιατί πιστεύει στην ειρήνη, πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, αλλά έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Λέει ότι τα ήρεμα νερά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε συνεπάγονται αφέλεια και υποχωρητικότητα.
2: Τώρα και κάτι τελευταίο, κύριε εκπρόσωπε, χθες έκανε την παρουσία του νέου κόμματός της η κυρία Καριστιανού. Θέλουμε ένα σχόλιο επ' αυτού και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ακούστηκε το σύνθημα «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και η κυρία Καριστιανού απάντησε «Θα φύγει».
1: Δεν θέλω να σχολιάσω το δεύτερο σκέλος. Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Και νομίζω ότι δεν έλυσαν οι εκπρόσωποι κανενός μέρους της πλατείας κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Έχει δικαίωμα κάθε συμπολίτης μας είτε να είναι υποψήφιος ένα κόμμα είτε να κάνει κόμμα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν από λίγο. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία και ενώ παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε ή της οποιαδήποτε, η οποία μετατρέπεται σε κόμμα ή επιθετική ομιλία και τα δύο.
0: Κύριε Μαρινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια. Για χαρά, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενδιαφέρουσα νομίζω ήταν.
2: Άκουσες τι είπε, η προσωπική ατζέντα που μετατρέπεται σε κόμμα.
0: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο μπροστά σε όλα τα άλλα τώρα. Okay. Ο καθένας είναι εύκολο να το αντιληφθεί. Λοιπόν.
2: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι παρόλα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι κανείς δεν περισσεύει και η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Ναι, ήξεις αφήξεις. Εντάξει, από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά τις ακροδεξιές ρητορικές. Και τον ρώτησα αν ο κύριος Σαμαράς έχει μια ακροδεξιά ρητορική. Λοιπόν, θα τα αποκωδικοποιήσουμε αυτά στη συνέχεια. Πολύ σας ευχαριστούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε όμως καλά. Αύριο, όχι, αύριο είναι Σάββατο, καλέ.
2: Αύριο είναι Σάββατο.
0: Αγία Παρασκευή σήμερα. Πω, πω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές, οι συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής της εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούω.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσβλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό ή είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 2013, το 2014, το 1999, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπησης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των όλου του οδικού δικτύου εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό? Κοιτάξτε, πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την ευλογία.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε ας μην χαλαρώσουμε και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό εδώ. Mm-hmm. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηράκλειου οι 16 συλληφθέντες, φερόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενη για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και εξαρθρώθηκε και στις Σέρες. Εκεί σήμερα συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες, έξω από το δικαστικό μέγαρο Σερών. Σήμερα απολογούνται οι 6 από τους 9 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικες του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικες του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρα στο κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλη να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, το στοιχείο των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
0: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλι στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλι στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοήτο μέχρι και χθες, που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων, το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο των Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων. Το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το

0: Ωστόσο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροδομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το ότι γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η σωρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάστησης του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα τα κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Συναγερμός σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνίου, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίζει αιμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαΐ Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, της ζήτησε το λόγο γιατί σφέρεται άσχημα στο κορίτσι.

0: άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα βέβαια το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής, και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση, και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως Κυλκής και Εύρω τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών, ουρές οχημάτων, πολύωρη αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια. Είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
3: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωιάνη, στο νομό μας, έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό. Αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και αποτύπωμα. Να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα, αντί για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνει το έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Ευζώνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή 9, έχουμε 9 γραμμές εισόδου, ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να βγει από το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως, ιδιαίτερα στην νόσο του Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την νόσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά, όσο και ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Ραδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά για τη Θεσσαλική Περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκτελεστικού νοσήματος, τη νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από την Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και είναι όσους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιορισμοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλάμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η ιδρυματική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για να αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η Κρήτη, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κυριακή, προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία τους με κέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες, όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΤ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα, αλλά και σε αλία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, π.χ. τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο υβυθοκόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η υβυθοκόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: Σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Τώρα είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό, γεγονός που όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερυθρόλευκο να είστε μάθουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλου μα καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλου μα καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική. Και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο-ογκολόγο ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον αριθμό 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικών συμφερόντων δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή 2 δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μιας έντονης συζήτησης που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάσει της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενοι την αργία στην Τουρκία λόγω Bayram New. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικό τουρισμό που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκετών στη Λέσβο, ξεπέρασαν τις 122.000 και φέτος αναμένεται τα σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμφωνα τώρα με τον ίδιο. Οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδας στη δημοτική κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλιο, που εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ερυθρόλευτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύει τη είσοδο λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγγέλοι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες δημοχτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά θανός προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχιο, ένας αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνου «Αόρατες πόλεις» είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομωτινή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομωτινής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομωτινής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλη μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επισκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομωτινής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

0: Κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με το κομμάτι Coup Island Blues από το 2006, το πιο αναγνωρίσιμο σίγγλ του σουηδικού νου jazz ντουέτου των Coup, και είναι αυτή η μελαγχολική φωνή της Anne Brun που χρωματίζει την ατμόσφαιρα όλου του τραγουδιού. 8 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται ο Bonobo για τη συνέχεια. Το καλλιτεχνικό όνομα του Simon Green, αυτού του Βρετανού παραγωγού, μουσικού και DJ, που θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης electronic και down-tempo σκηνής. Και εδώ υπέροχα φωνητικά ανήκουν στην κοσμοπολίτησα ποιήτρια την Baika. Είναι το Night Light. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ένας χορός μέσα στη βροχή, όπως και ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, Rain Dance, το ντουέτο του rapper Dave και της Thames, ταιριάζει απόλυτα με τον καιρό που επικρατεί αυτή την ώρα στην Αττική. Συννεφιά 26 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία και πιθανότητα για καταιγίδα αργότερα. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Baby Kim στον αέρα μας. Και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλησπέρα σε όλους. I'm not a lyricist.

0: Ζωτ Λουμιέρ, μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές των φόβ αυτής της αγαπημένης γαλλικής κολεκτίβας που έγινε γνωστή για το χαρακτηριστικό spoken word στυλ της, εδώ σε μια υπέροχη μπαλάντα που μιλάει για την εσωτερική γαλήνη και την αγάπη. Και επειδή θα λήξει σε λιγάκι ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός που τρέχει αποκλειστικά στο Instagram του Κόσμος, πάμε να δούμε τι μπορείτε να διεκδικήσετε. 4 Ιουνίου βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα ταινία του Αλμοδόβαρ με τίτλο «Πικρές γιορτές», και ήδη οι κριτικοί γράφουν πως πρόκειται για την επιστροφή του αγαπημένου σκηνοθέτη στο σινεμά που γνωρίζει καλά να κάνει. Μάλιστα, στις Κάνες πριν από μερικές ημέρες κυριολεκτικά αποθεώθηκε, οπότε διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για να είστε εκεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Δευτέρα 25 Μαΐου, και μάλιστα σε ένα εκπληκτικό κινηματογράφο στο Σινέ Παρί στην Πλάκα, για να τη δείτε πρώτοι από όλους. Κάντε ένα like, αφήστε έτσι αν θέλετε και το μήνυμά σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Οι νικητές θα ενημερωθούν από εμάς έγκαιρα με προσωπικό μήνυμα. Πάμε τώρα στην Αργεντινή να ακούσουμε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια του δίσκου Bajofondo Tango Club Presents Superville. Την πάντα δηλαδή που δημιούργησε ο Ουρουγουάνος μουσικός και παραγωγός Λουτσιάνο Σούπερβιλ, και αυτά τα ιδιαίτερα φωνητικά του Ντανιέλ Μελίγκο.
1: Vos sí que sos compadrito, nunca bajaste el copete y solapa tus valores con finura
2: con finura
1: y destreza.

Μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία από το Texas, ο rapper Big X The Plug και η ανερχόμενη star της country Ella Langley παρέα τραγούδησαν το Hell at Night. Παραμένουμε σε αμερικανικό έδαφος. Έρχονται οι Devil Makes 3 στον αέρα μας, που με τη σειρά τους παντρεύουν το bluegrass, τη folk αλλά και την punk αισθητική. Εδώ σε ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι με τίτλο 10 Feet Tall.

10 Feet Tall, The Devil Makes 3 από το 2002 και το ομώνυμο ντεμπού το άλμπουμ τους εδώ στον κόσμο 93,6. Νέα δισκογραφική δουλειά κυκλοφορεί και η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδοποιός η Αλκιόνη. Το επερχόμενο άλμπουμ της θα ονομάζεται Small Philosophies Part 2, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες, 29 Μαΐου. Μέχρι τότε όμως ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ από το κόσμο 93,6 ορισμένα τραγούδια της, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο Favorite Things, Αλκιόνη.

Electric Spanish, ο Γάλλος Τιουαγιό, από το τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, σε παραγωγή του Αντριάν και Εσάδα των Black Pumas. Και όπως λέει ο Κώστας, ένας φίλος της εκπομπής, σε κάτι φάση η φωνή του θυμίζει την Buckley. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε funk rock από τον Tim Buckley και όπως πάντα τα εντυπωσιακά φωνητικά. Από το άλμπουμ Greetings from LA του 72 ακούμε υπέροχο Get on Top.

Οι Γερμανοί Ρίκας, Last Train to London, εξαιρετική διασκευή τους και πολύ πιστή στο πρωτότυπο. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με το κλασικό Going Back to My Roots, αυτή τη χορευτική disco εκδοχή από έναν εμβληματικό folk καλλιτέχνη της γενιάς του Woodstock, Richie Havens.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Οι First Aid Kit να κατάγονται από τη Σουηδία, ο ήχος τους όμως είναι βαθιά βουτυγμένος στην αμερικανική μουσική παράδοση. 29 Palms Highway από το άλμπουμ Παλωμίνο του 2022, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 6 λεπτά μετά τις 3, άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6, στο μεσημεράκι της Παρασκευής. Επιτέλους, 22 Μαΐου, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και στο επόμενο κομμάτι, Alternative Country και Americana, σε ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια των Καναδών, Cowboy Junkies. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Αγαπημένο πλέον της τελευταίας περίοδου, η νέα εκτέλεση του Drink the Water είναι σύνθεση του Jack Johnson, όμως το επανηχογράφησε παρέα με τους Hermanos Gutierrez και πολύ καλά έκανε. Και εδώ η Άλα Λάς μέσα από το μόνιμο ντεμπούτο άλμπουμ του, σλουσμένη όπως πάντα στον ήλιο της Καλιφόρνια.

από την Αργεντινή. Αυτό μας έρχεται και από το 2024 ο Σαντιάγκο Μοράες και το Λος Χαλκόνες και ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. 23 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Να γυρίσουμε πίσω στο 1994 σε ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι από την θρυλική Αγγλίδα ποιήτρια και μουσικό της synth-pop αλλά και spoken word σκηνής της Anne Clark.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ελτ News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Ελ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης. Κόσμος.

Σόλο και Λαβίτα από την Ιταλία με τον Τζοβανότη. Το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε κόσμο στου 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εκπομπή θέλετε να ακούσετε και να την απολαύσετε σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand. Και εδώ η αμερικανική reggae dub μπάντα των Stick Figures, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους. Coming Home από το 2012. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο προλετέρο Γάλλος beatmaker που ειδικεύεται πλέον στην αναβίωση του παλιού νοσταλγικού ήχου εδώ στο Quattro Letras που βασίζεται στο μόνιμο και κλασικό μπολερό του 1963 που τραγουδούσε ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπολερό αλλά και του πασίγιο στη Λατινική Αμερική, ο Λίμπο Καρντένιας. Πάμε τώρα στο Πουέρτο Ρίκο. Τράγκο κοκέτο είναι ο Πάτσιμαν.

Μια ιστορία δρόμου. Εδώ αφηγήθηκε με χιούμορ η Βασίλισσα του Καλύψου, η Καλύψο Ρόζα από το Trinidad Israel by Bus. Κρατάμε το ρυθμό έτσι και το κέφι. Μεταφερόμαστε όμως στο Kingston του 1965 να ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά σκαδιαμάντια εκείνης της χρονιάς. Ο σπουδαίος τρομπετίστας Μπάμπα Μπρουκς και οι Zodiacs ακούμε το Renegade.

Το Κέφι μεταφέρθηκε στο Μάλι της Αφρικής και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Αμπού Διαρά από το άλμπουμ Κόγια του 2016 με το κομμάτι Τούγκα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο και όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου και όχι κασέτα. Κλείνουμε σήμερα με μια εκρηκτική συνεργασία των Αμαντού και Μαριά με τον Φάλι Πούπα, τον superstar της σύγχρονης αφρικανικής μουσικής από το Κονγκό. Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από το άλμπουμ Λαμούρα Λαφολή που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025. Ένα άλμπουμ που αποτελεί το ίστατο χαιρετισμό, τον ίστατο χαιρετισμό του Αμαντού Μπαγκαγιόκο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και πρόλαβε να ηχογραφήσει αυτό το άλμπουμ λίγο πριν τον θάνατό του, επισφραγίζοντας 50 χρόνια κοινή ζωή και μουσική με τη Μαριά, η οποία συνεχίζει να τιμά την κληρονομιά του περιοδεύοντας παγκοσμίως το 2026. Τα λέμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ρωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Σύσυφος στο ξεκίνημα της εκπομπής Andrew Bird με την πολύ ωραία ιστορία που έχει, και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Παρασκευής. Παρασκευή και 22 Μαΐου και 8, σχεδόν 9 λεπτά μετά τις 4 είμαστε εδώ και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά, rteco.gr, επίσης μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τα τραγούδια. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε.

πάει η Γιάννα Λί και το Housebroken, ένα από εκείνα που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά πρόσφατα και έχουμε ξεχωρίσει. Και είστε στο Κόσμος, είμαστε στον κόσμο μας, κάνουμε παρέα με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε. Και αν θέλετε να βρεθούμε κάπου στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Υπάρχουν πάντα και τα social Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, αλλά και στα προσωπικά μας, αν θέλετε να μιλάμε και εκεί. Εντάξει, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, πάτησε λάθος κουμπάκι, οπότε... Πάμε πάλι από την αρχή. Όχι, όχι, όχι, δεν θα πάμε από την αρχή. Θα πάμε στο παρακάτω που είναι αυτό εδώ. Το τραγούδι για την αγάπη, το αγαπημένο μας τραγούδι για την αγάπη.

Αστέρ. Και τι λέει αυτό το τραγούδι, Tell Her Today. Λέει ουσιαστικά να μην μέσα στα λόγια σου μπροστά στην αγάπη. Και αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, να πάμε για τις ειδήσεις στις 4:30 με ένα τραγούδι που μιλάει επίσης για την αγάπη με έναν άλλο τρόπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο, Alone Again Or, και ήρθαμε με αυτό το παλιό τραγούδι των Love, ήρθαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, σε αυτό το edit από αυτή την μπάντα που το ελληνικό κοινό ξεχωρίζει και αγαπάει πάρα πολύ, τους Καλέξικο. Ήρθαμε λοιπόν για να μείνουμε μέχρι τις 6, δεύτερο ημέρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Σου άλμα λοιπόν, σκίνησε επικεντάλμα, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από 5-6 χρόνια και έχει μείνει στη λίστα μας και καλώς έχει μείνει, νομίζω συμφωνείτε και εσείς. Και τελικά η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Αθήνα που είναι έτοιμη για το Final Four της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενερμπαχτσέ και τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, διεκδικώντας τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυτή τη φορά, όπως ίσως έχετε αντιληφθεί, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η διοργάνωση θα κινηθεί και σε επίπεδα μεγάλου διεθνούς event, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας φυσικά, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, checkpoints, αλλά και fan zone στο Ζάπιο, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες στο κέντρο της Αθήνας αυτές τις ημέρες, μπασκετικό τριήμερο.

Αυτό ήταν το Postman. Και αυτό που ήρθε το έχω πάρα πολλές μέρες στο μυαλό. Παρότι έχει καινούργιο υλικό αυτό το διάστημα, είπα να θυμηθούμε το I Follow Rivers.

Λαϊκυλία, η Follow Rivers. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να το μελετήσετε και όλο το θέμα. Το άρθρο που έγραψε ο Άγγελος Κλάδης στο One Man και δημοσιεύθηκε σήμερα για το τι θα γίνει με τον ιστορικό κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτη. 100 και χρόνια ιστορίας, art deco αισθητική, κινητοποίηση κατοίκων και δήμου για να διασωθεί αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος, όχι μόνο για την γειτονιά του Παγκρατίου αλλά και για την πόλη μας. Διαβάστε το κείμενο του στο One Man του Αγγέλου Κλάδη, έχει ενδιαφέρον. Τόσο για την ιστορία αλλά και για το πού βρισκόμαστε σήμερα.

και το Running. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλι πρώτης ώρας. Με Collect 200. Και το δικό τους πολύ καλοκαιρινό ήχο, που έχει και εξωστρέφεια και χαρά επίσης.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
5: La que me tiene enamorada.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Gabriels, Remember Me, στο απόγευμα της Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5, στη δεύτερη μας ώρα, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 ακριβώς, με τις μουσικές μας Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά.

Depeche Mode, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό εδώ. Και διάβασα τώρα ένα άρθρο για την αναβλητικότητα. Δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε, το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας στιγμές όπου αναβάλλετε πράγματα. Αυτό το άρθρο λοιπόν έλεγε μεταξύ άλλων τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς την αναβλητικότητα, και μέσα εκεί προτείνει να δοκιμάσουμε, λέει, το πακέτο πειρασμού. Οπότε λέω, για να διαβάσω τι είναι αυτό το πακέτο. Και λέει πως καλό είναι να συνδυάζουμε μια δυσάρεστη αλλά απαραίτητη δουλειά με κάτι που πραγματικά απολαμβάνουμε, όπως το να ακούμε το αγαπημένο μας podcast ή να βάζουμε την αγαπημένη μας λίστα να παίζει, ή να απολαμβάνουμε έναν ωραίο καφέ κατά τη διάρκεια που δουλεύουμε. Όταν, λέει, προσφέρουμε μια άμεση επιβράβευση στο μυαλό μας, εκείνο γίνεται πολύ πιο συνεργάσιμο. Και κρατάω τη λέξη επιβράβευση, γιατί τελικά αυτό είναι που δεν κάνουμε πολύ συχνά. Δεν επιβραβεύουμε τον εαυτό μας για όλα όσα καταφέρνουμε.

Μαρία Μακέμπα, Σίκα Ντα Σίλβα, από τα τέλη των 70's, και πάμε στις 5:30 με ένα καινούριο, σχετικά καινούριο, από Jungle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες, ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη κλειδίσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου. Κόσμο.

Πάρω Στέλλα και το The Sun, κοιτώντας έξω από το παράθυρο, και 25 λεπτά ακόμα μέχρι τις 6, στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα απογευματάκι Παρασκευής, επιτέλους Παρασκευή, για να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα νομίζω από την καθημερινότητα. Έχει και ωραία πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη αυτές τις ημέρες. Έχει και εκθέσεις, έχει και συναυλίες. Έχει και μια μεγάλη συναυλία αύριο βράδυ που νομίζω ότι περισσότεροι θα είναι εκεί.

Άλτονς και το Waiting. Και λίγο πριν φύγουμε, να πούμε και για μια ταινία που βγήκε στα σινεμά χθες. Δεν την αναφέραμε στην χθεσινή εκπομπή. Η ταινία «Η Ομοιρία», Gus Van Sant, σκηνοθεσία φυσικά. Μια ταινία thriller. Και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης, το θηνόραμα είναι μετρημένο, δραματικά ισορροπημένο και πικρά χιουμοριστικό, αυτό το θρίλερ που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και μας πηγαίνει στο 1977. Ξεφλουδίζει το αμερικανικό όνειρο, λέει, με ψύχρεμη ηρωνία, αν και η κοινωνική ματιά του θα μπορούσε να είναι πιο βιτριολική. Η Ομοιρία λοιπόν στα σινεμά αυτές τις ημέρες.

τα Σουλτάνα και το Jungle και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα τη Δευτέρα στις 4 ξανά μαζί. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα, να περάσετε ωραία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, η τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
5: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
9: Have a good time.
10: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
11: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Απογευματινό road trip, κόσμος 93,6. rteco.gr. Διαδικτυακά όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast για σένα όπου και αν βρίσκεσαι. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και φυσικά όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Cuarteto Oriente, υπέροχο Cuarteto Oriente από την Cuba, Mueve La Cintura. Ertaco.gr, διαδικτυακά, ακούς ζωντανά, on demand, στο χρόνο το δικό σου δηλαδή, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλο τον κόσμο, όλες οι εκπομπές του κόσμου. Mike is mind. Θα λέγε κανείς ότι έτσι το περιβάλλον, η ενορχήστρωση, έχει κάτι πιο δροσερό αυτή η εκτέλεση. Κόσμος 93,6 λοιπόν, και στο Viber τα μηνύματά σας διαβάζουμε.

Riot Rebellion από Καλυμπούς και το άλμπουμ Fairy Tale, με συννεφιές, με βροχές για αυτό το Σαββατοκύριακο του Μάη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε στην κατάσταση που λέει ο Chris Rea. Looking for the summer. Πολύ κοντά είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Trouble, Αλίσια Κάρα and Νόρα Τζόουνς, μέσα σε ένα ντουέτο που έγινε τώρα το 26, Love or Like Thereof. I'm in Trouble. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και με το Viber πολύ εύκολα κάνεις ένα search και στέλνεις τα μηνύματά σου. Viber Messenger, official σελίδα στα social media, τηλέφωνο στο στούντιο 2160-66-429. Παρέα είμαστε με ένα soundtrack. Κόσμος 93,6 έρχεται, φτάνει και το πάρτι λίγες μέρες, έτσι. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στο Roof Stage του Γκαζάρτε.

Misunderstood. Λοιπόν, η είσοδος θα είναι ελεύθερη το 30 Μαΐου. Τρεις μέρες Athens Jazz Festival με σπουδαίους μουσικούς. Ο Μιχάλης Καμάκας θα είναι εκεί, θα το παρουσιάζει. Θα δούμε απίστευτα πράγματα στο χώρο της jazz αυτές τις τρεις μέρες και θα ανέβουμε μετά στην ταράτσα το βράδυ για το πάρτι του κόσμου με Ροζάνα Μαϊλάν. 11 άτομα στη σκηνή, πολύ Latin, πολύ χορός για το πάρτι κόσμος. David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound.

is the reason for it. David Byrne θα τον δούμε live μαζί με πάρα πολλά άλλα που θα δούμε, όπως η Cure, η Florence and the Machine, Jose James, η Beth Hart. Πολλά ονόματα, πολλές συναυλίες που ξεκινούν ήδη από τώρα. Δεσπέστε τι, η Carol G αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας της από την Κολομβία. Έχει κάνει θράψη η Carol G. Εμείς θα την ακούσουμε έτσι σε κάθε smooth. Después de ti.

οποία την απέρριψε η Universal αρχικά. Της είπαν ότι είναι καλύτερο να γίνει, να γράφει τραγούδια, να μην είναι μπροστά ως front woman, γιατί δεν της ταιριάζει και ότι το reggaeton δεν μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλη επιτυχία. Τελικά πήγε στο X-Factor, αποκλείστηκε και από το X-Factor και αντί να τα παρατήσει, σπούδασε μουσική. Προσπάθησε πάρα πολύ, το ήθελε να γίνει, να πετύχει, και τα κατάφερε, προχώρησε μπροστά, έγινε μια superstar, προσπέρασε όλα αυτά που της είπαν. Παρένθεση, πολύ καλλιτέχνης, το έχουμε πει αυτό, αν έχει το μάχη, το λένε διάφοροι άνθρωποι που έχουν πετύχει, CEOs, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, αν αντέχει κανείς το στομάχι του τα πολλά όχι και να πιστεύει στον εαυτό του, προχωράει μπροστά. Ήθελε, το έκανε, πήγε και έκανε 3 τατουάζ. Εδώ είναι λίγο μυστήριο το άβολο σημείο της Κάρολ Τζι. 3 πρόσωπα έβαλε στο χέρι της, πήγε και ζήτησε να τις κάνουν τατουάζ τις 3 γυναίκες που θαυμάζει. Οι 3 γυναίκες λοιπόν που θαυμάζει είναι η Ριάννα. Είναι ήδη περίεργο να κάνεις τη Ριάννα τατού, έτσι. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες διάλεξε, πολύ μυστήριο. Σελίνα Κιντανίγια και τον εαυτό της, παρακαλώ, έκανε τατού. Κάρολ Τζι. Είναι λίγο γκριντς όλο, αλλά εντάξει. Άμα νιώθει όμορφα η Κάρολ Τζι, υπέροχα τότε. Τη Ριάννα από όλες τις γυναίκες του πλανήτη.

0: τι βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Άλεξε ο Ζόρζι Μαρίζα Μόντε. Για το 2026 στη Βραζιλία βρεθήκαμε και το άλμπουμ The Other Side λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπουτσί να φροντίζει τον ήχο μας. Τι Ουάιο με ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς. 2-10-60-64-29 τηλέφωνο στο στούντιο, διαδικτυακά artecho.gr. Ερτ Echo, ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ στο κινητό σου.

Νάντσι Σινάτρα, Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Κόσμος, μπορείς να ακολουθείς σελίδες μας στα social media, γιατί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για κινηματογράφο. Καινούρια ταινία του Αλμοδοβάρ στους κινηματογράφους. Ο Σίβερ Χόγεμ διασκευάζει God Gonna Cut You Down για το John Nesbo του Netflix, Detective Hall.

Allman Brothers, τίμιος νότιος ήχος. Midnight Rider. Τα δέντρα στο δρόμο μειώνουν την κατάθλιψη. Η έρευνα έδειξε ότι κάθε 10 επιπλέον δέντρα σε ένα τετράγωνο μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης εξίσου με μια αύξηση μισθού 10.000 δολαρίων. Όχι πάρκα, ούτε δάση, απλώς δέντρα. Στο πεζοδρόμιο, έτσι, στο δρόμο που πατάει κανείς. Ο θόρυβος της πόλης διαταράσσει τον ύπνο, ακόμη και όταν νομίζεις ότι έχει συνηθίσει τους ήχους. Δεν τους έχει συνηθίσει. Ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση, ακόμα και αν συνειδητά δεν ακούμε το θόρυβο. Τον έχουμε κάνει delete. Αλλά όλα ακούγονται, ιδιαίτερα τώρα που χτίζονται 600 πολυκατοικίες δίπλα σου ταυτόχρονα, σαν να είσαι μέσα σε εργοτάξιο. Γενικότερα υπάρχει μία επιθετικότητα παντού από τις διαφημίσεις που πρέπει οπωσδήποτε να τις δεις όπου και αν πατήσεις, που γίνεται και ένα μικρό bullying. Δηλαδή άμα είναι έτσι τα τόσο μικρά αυτά που πρέπει να πατήσεις, που σίγουρα θα πατήσεις τη διαφήμιση θέλεις δεν θέλεις, σαν να σε δουλεύει κάποιος, να σου κάνει και bullying. Δηλαδή το ίδιο έτσι και με τα κτίρια στην πόλη, φασαρία. Και ένα απλό δεντράκι μπορεί να κάνει διαφορά περισσότερο για τα χρήματα. Αυτό έδειξε η έρευνα. Ain't no love in the heart of the city, το μόνο σίγουρο.

Ο Bobby Bland, στην καρδιά της πόλης δεν υπάρχει εφημερία. Ερευνητές μελέτησαν 156.000 κατοίκους στη Βρετανία, μετρώντας ευτυχία, κοινωνική ικανοποίηση, οικονομική ασφάλεια και χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις κατηγορίες ήταν στις μεγάλες πόλεις. Γιατί η πόλη κουράζει πάρα πολύ και με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι υψηλότερες βαθμολογίες όμως δεν ήταν στην εξοχή. Ήταν στα προάστια, στη μέση απόσταση δηλαδή, αρκετά κοντά για να έχεις πρόσβαση σε όλα και παρέα και αρκετά μακριά για να μένεις ήσυχα. Το μυστικό δεν είναι να φύγεις ούτε να μείνεις, είναι να βρεις δηλαδή τη σωστή απόσταση. Να υπάρχει δηλαδή η ζωή, να μην είναι μόνο φασαρία και στερεία όπως είναι στις μεγάλες πόλεις και πλέον ακόμα πιο δύσκολα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs

0: όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις Μίξεις αυτό το Σάββατο, ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Κόσμος 93,6.

Patti Smith, Past Time Paradise, 8 παρα 25 κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή είναι, με βροχές το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, The Sacred Soul στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα, με υγρασία, αεράκι και βροχή το Σαββατοκύριακο του Μάη.

Non ti scordar mai di me, Τζούσι Φερέρι στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε και στο Μόρισεϊ, αυτό το ιδιαίτερο αγόρι που είναι, άμα μαζέψεις όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει μαζί με τον Μπουλ Βέλλερ και τον Νόελ Γκάλαχερ τον Οέισις, φτιάχνεις ένα book φοβερό με όλα αυτά που έχουν πει τα ασύλληπτα. It's over, Μόρισεϊ, με την ελπίδα εδώ.

It's over. Ακούσαμε λοιπόν το Μόρισε μαζί με την LP σε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, χρόνια του πολλά λοιπόν.

Φιλαρμόνικο Όρκεστρα να συνοδεύει το Roy Orbison σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. California Blue, Παρασκευή, βλέπω προειδοποίηση για βροχή και σήμερα και αύριο. Αύριο Iron Maiden στην Αθήνα με βροχούλα. Απαγορεύονται και ομπρέλες, οπότε μόνο με αδιάβροχο. Κανείς, εντάξει, δύσκολα πράγματα να πέφτει η βροχή σε συναυλίες, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις συναυλίες είναι που δεν σε ενοχλεί. Γιατί γίνεται μια τρέλα, λέει, το λιγότερο που κοιτάς είναι η βροχή. Κλείνουμε και με άλλη μια επέτειο γέννηση σήμερα, 22 Μαΐου το 24 στο Παρίσι, γεννήθηκε ο Ασναβούρ. Αυτή η σπουδαία φωνή άφησε τη δική του ιστορία στη μουσική, μια υπέροχη ταινία. Υπάρχει, αξίζει να τη δει κανείς, για τη ζωή του Ασναβούρ. Έφυγε στα 94 του το 2018. Η Ελπίδα Παπούτσι φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Εννοείται ότι κλείνουμε με Σάρλ Ασναβούρ, με την επέτειο γέννησής του, και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, το ραντεβού μας στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού, Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Χορηγός επικοινωνίας «Κόσμος».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, είναι 22 Μαΐου, είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 10 με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Έξω η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν πολύ κυκλοφορεί, γιατί περισσότεροι κοιτάνε μπάσκετ. Και μπαίνοντας μέσα στην ΕΡΤ, ακούσαμε και τα νέα, θα έχουμε και ομάδα στο τελικό, στο Final Four. Και λέω απέναντι στην ελπίδα, παπουτσί έτσι, για να μην κάνω κανένα λάθος. Αυτή μου λέει είμαι. Ελπίδα Παπουτσί στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Leon Where I Want You. Time I Like Music Remix. Από το 2026, από το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Marvin Gaye και I Want You είναι το πιο επιδραστικό άλμπουμ του Marvin Gaye και μη σας φαίνεται μπορεί να έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία το What's Going On και το Let's Get It On. Το I Want You όμως είναι το άλμπουμ που επηρέασε γενιές μουσικών και ήδη μουσικών και μουσικής, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αυτού του εμβληματικού άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 76 και κλείνει 50 χρόνια. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα παρουσιάσει στην παραγωγή που είχε κάνει τότε ο Leon Ware, ο Jose James. Leon Ware το 2011 στα πλαίσια της Blue Note είχε δουλέψει στο No Beginning No End του Jose James και ήταν η ευκαιρία να του μάθει και να του δείξει μερικά πράγματα, ότι έπρεπε λοιπόν να ξέρει κανείς από έναν τόσο σπουδαίο παραγωγό που έγραψε ένα τόσο εμβληματικό άλμπουμ, έβαλε τη σφραγίδα του Φαρδιά Πλατιάκη, είναι ένας από τους λόγους που το παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τιμάει τον Marvin Gaye γιατί έμαθε από αυτόν, από τον Leon Ware που έμαθε τα μυστικά της κολυψίας και του τρόπου παραγωγής, του τρόπου έκφρασης, την China Moses που θα είναι στον πλευρό του και βέβαια ένα live που θα γίνει στο κύλο του θεάτρου, στο κύλο του Λυκαβητού. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο και όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος τζαζ από την τηλεόρασή σας. Έρχονται και οι τζαζ, έρχονται και οι τζαζ μέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το Σάββατο έχουμε πάρει στον Καζάρτε Roof Stage. Ακριβώς απέναντι, έτσι. Δεν έχουμε διαγωνισμούς μέσα στα social media, Instagram και Facebook. Διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Gun στο Floyd. Την Παρασκευή 29, την άλλη Παρασκευή. Μέχρι την άλλη Πέμπτη στέλνετε μηνύματα. Όπως ακριβώς και διπλές προσκλήσεις για την Κόα στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι την άλλη Παρασκευή. Και ο διαγωνισμός λύγει την Τρίτη που μας έρχεται, την Τρίτη 26 του μήνα. Όσοι κερδίσετε, ενημερώνεστε με τι άλλο, με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, στέλνετε μηνύματα και εμείς απαντάμε.

Αυτή λοιπόν η κόραλ, βάζοντας την indie rock, βάζοντας την ψυχεδέλεια και την νέο ψυχεδέλεια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Μεγάλη Βρετανία, είναι μια μπάντα που μου αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εσάς ούτως ή άλλως, με τον James Cali να βάζει και εκείνο στην δικιά του πινελιά, ούτως ή άλλως ο James Cali που έχει κλείσει τα 45, δεν είναι μεγάλος, έχει και γενικά σχέση με την μουσική, ο frontman των κόραλ, τον έχουμε δει και παλιότερα να κάνει συνεργασίες με πάρα πολλές μπάντες στην Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα βέβαια οι ίδιοι συνεχίζουν, έβγαλαν ένα ωραίο άλμπουμ πριν από 2 χρόνια και βρίσκονται όπως οι περισσότεροι σε περιοδία. Dreaming of You λοιπόν, The Making of the Coral. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι βρέχει, στην Αθήνα όχι ακόμα, είπαν ότι θα βρέξει. Μακάρι να μην βρέξει αύριο να χαλάσει και τη συναυλία, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, πολλοί κόσμος θέλει να πάει στο Iron Maiden. Το μεσημέρι πάντως, στο soundcheck, η αλήθεια ήταν ότι ακούγονταν πάρα πολύ δυνατά. Και χαρά σε όλους που θα ξαναδούνε μία από τις αγαπημένες τους μπάντες. Αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είπαμε, η συναυλιακή, το συναυλιακό καλοκαίρι έχει ανοίξει εδώ και αρκετές μέρες. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το πάρτι του κόσμου στο άλλο Σάββατο.

Με ρωτάτε τι ώρα θα αρχίσει το πάρτι στο Καζάρτε. Κοιτάξτε, το πάρτι στο Καζάρτε, οι πόρτες όπως πάντα ανοίγουν στις 9, θα βρισκόμαστε εκεί. Τώρα, θεωρητικά, γιατί δεν έχω δει το time schedule πώς θα πάει όλο το πρόγραμμα, θα το ξέρουμε μέσα στη βδομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10-10.30 θα βγει η Ροζάνα Μαϊράν. Είπαμε με 11 μελή μπάντα μέσα στη βδομάδα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τις 10-10.30 θα βγει η Ροζάνα Μαϊράν. Είπαμε με 10 μελή μπάντα,

Έτσι και φέτος λοιπόν, Gazzarde Roof Stage, το άλλο Σάββατο στις 30 του μήνα. Την Παρασκευή θα βρισκόμαστε για δεύτερη μέρα ζωντανά, θα μεταδώσουμε, θα δώσουμε τον παλμό και από τις ξένες συναυλίες, μία από τις δυνατές ξένες μέρες στην Τεχνόπολη, όπως φυσικά και τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με τους Έλληνες μουσικούς και με ωραία live, tribute live, καθότι φέτος κλείνουν 25 χρόνια για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Jazz Festival και 25 χρόνια συμπέφτουν με το ραδιόφωνο του Κόσμος. Εμείς θα τα βάψουμε μαύρα, απέναντι την μπλακ απλά λέει ο Ζακ Μπράιαν. Ζακ Μπράιαν μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο με το Stone Cold Country και το άλμπουμ το οποίο παρουσίασαν και έπαιξαν όπως ακριβώς ένιωθαν για τα 60 χρόνια των Rolling Stones, των κακών παιδιών της rock, που φέτος βγάζουν και καινούριο άλμπουμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger

0: International και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney και νέο single, ένα single που είχαμε την χαρά να το ακούσουμε πριν από μερικές μέρες. Ούτως ή άλλως περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Sir Paul, του Paul McCartney, που έχει να βγάλει και να κυκλοφορήσει άλμπουμ ούτε λίγο ούτε πολύ, 5 χρόνια. Αυτό είναι το καινούριο του λοιπόν άλμπουμ, το περιμένουμε στην κυκλοφορία την άλλη εβδομάδα. Και εδώ παρέα με τον Ringo Starr, με το μόνο μέλος που είναι εν ζωή μετά τον Paul McCartney από τους Beatles, The Boys of Dungeon Lane λοιπόν, και ένα άλμπουμ που το περιμένουμε 29 Μαΐου, την άλλη Παρασκευή θα το ακούσουμε. Και έχουν βγάλει κι άλλο ένα σίγγλ εδώ πέρα, το Days We Left Behind. Είναι αυτό που λέμε για το Home to Us παρέα με τον Ringo Starr, μας παραπέμπει στην κυριολεξία της δεκαετία του 60, αφενός μεν, αφετέρου είναι ένα άλμπουμ στο οποίο δεν έχει άλλες συνεργασίες, όπως διαβάζω ο McCartney. Και κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έθαψε το τσεκούρι του πολέμου, καθότι έλεγε ότι δεν τα είχε καλά με τον Ringo Starr τόσα χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να μην το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όταν τώρα είστε οι Beatles, όταν είναι τώρα όλος αυτός ο θρύλος και έχουν περάσει και καμιά 70 χρόνια, που είναι 60 χρόνια και πλάς, που είναι φίλοι, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μες στη διαδικασία να πεις ότι ναι, ο McCartney δεν μιλάει με τον Ringo, ή ότι δεν τα είχε καλά με τον Harrison. Τώρα το τι έγινε στη τέλη της δεκαετίας του 60 και το αν τσακώθηκαν και ο λόγος που τα άσπασαν οι Beatles και αν μπήκε η Yoko Ono και οτιδήποτε, αυτό φίλες και φίλοι ούτως ή άλλως, και να περάσουν άλλα 50 χρόνια πάλι μπορούμε να το κουβεντιάζουμε. Αλλά στα 83 τους τώρα που είναι να πούμε ότι ο ένας δεν μιλάει στον άλλον, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Και συνεχίζουμε με τον Ομπάν Γκαγιάρ.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λουσέν. Μου λέει η Ελπίδα, τι ωραίες μουσικές που παίζουμε σήμερα. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον κόσμο. Το ίδιο μου λέτε και εσείς, τι ωραία που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Είδα τι ωραίο που είναι να ακούει τον κόσμο. Χαιρετισμού στην Καστοριά και στην Κέρκυρα.

Φορμή formidable. Αυτός είναι ο Σάλας Ναβούρ. Σάλας Ναβούρ γεννήθηκε σαν σήμερα. Αν ζούσε ακόμα θα ήταν 102, γιατί γεννήθηκε το 1924. Στο Παρίσι έφυγε το 18, μεγάλος, ηλικία 94. Ωστόσο, μέχρι τα 93 του, ο Σάλας Ναβούρ έβγαινε σε περιοδίες. Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, έβγαινε κάθε χρόνο σε περιοδίες. Ένας τραγουδιστής που μπορώ να πω ότι με αυτή τη βιμπράτο τενόρο φωνή του, είχε βάλει, ήταν ένα κομμάτι της γαλλικής, όχι μόνο μουσικής, αλλά της γαλλικής κουλτούρας. Τουλάχιστον για 70 χρόνια και πάνω, πρέσβης πάντα και της καλής θέλησης της UNESCO, αλλά και πρεσβευτής της επίσημα της πατρίδας του, έτσι, γιατί η καταγωγή του ήταν από την Αρμενία. Ήτανε, το όνομά του ήταν Σανχούλας Ναβουριάν κανονικά και έγινε Σάλας Ναβούρ. Θεωρώ ότι ο Ναβούρ, ό,τι και να πει κανείς για το τι έχει κάνει στην καριέρα του και για το τι έχει τραγουδήσει και για το τι έχει εμφανιστεί και πόσες φορές, πάνω από 1000 τραγούδια έχει γράψει ο ίδιος, ανεξάρτητα τα τραγούδια τα οποία έχουν διασκευαστεί, είπαμε, από Roy Clark μέχρι Dusty Springfield και Minnelli και Elton John και Silly Bassey και ό,τι άλλο περάσει από το μυαλό σας, και με την Αναμούσχουρη βέβαια και με την Μπεγκίλη, ό,τι περάσει το μυαλό σας, ο Σάλας Ναβούρ είναι πραγματικά μέσα. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της γαλλικής μουσικής, της γαλλικής κουλτούρας. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Γαλλία. 9 παρατέταρτο εδώ στον Κόσμος τους 93,6.

0: avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elle parte.
1: Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς, έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, έχουμε το Viber που στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε εδώ, μιλάμε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, οτιδήποτε θέλετε, τις βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας στην οθόνη του υπολογιστή μας, απαντάμε όπως ακριβώς μπορείτε. Έχουμε ανεβάσει και πολύ ωραία λίστα στο Spotify για τα 20 καλύτερα τραγούδια για το μήνα Μάιο. Μπαίνετε Κόσμος Radio, μία στο προφίλ, και στην λίστα που τρέχει αυτή τη στιγμή για το μήνα Μάιο, 20 τραγούδια. Είναι συνήθως οι 20 επιλογές του κόσμου, μουσικές προτάσεις που, να είστε σίγουροι, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι δικές μας προτάσεις και πολύ περισσότερο είναι και κομμάτια που σιγά σιγά τα χτίζουμε, τα αγαπάμε, τα ακούμε, από τον David Byrne το καινούριο και τη Μολαφέρτε, μέχρι τους Νικόντεμους, το City of Sun, το Τιουάιο, μου το έχετε ζητήσει ξανά, το Electric Spanish, είναι πολύ ωραίο αυτό, το Outsider, το άλμπουμ του Τιουάιο, είναι πραγματικά πολύ ωραίο όλο το άλμπουμ. Το είπαμε και χθες, είναι ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Adrian Quesada, τον Black Pumas. Don Antonia, λίγο πριν τις 9.

Μη χαλάσουμε του στη Γουάιο. Επειδή είναι τετράλεπτο, να μην φάμε ένα λεπτό από την ώρα. Πάμε με τον Τζακ Σαβορέτη μέχρι τις 9. Και σας υπόσχομαι ότι η Electric Spanish θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον TYO.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Wild λοιπόν και Electric Spanish, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, 6 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται εδώ στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Χαιρετάμε και την Ελπίδα Παπουτσή, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι, κλασικά και γενικώς για τον ήχο. Και ο TY, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο του άλμπουμ που ακούγεται ιδιαίτερα αυτό το Electric Spanish, όπως και όλο το άλμπουμ του TY είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε σε παραγωγή του Adrian Quesada το Outsider, το άλμπουμ του με 11 καινούργια τραγούδια σε παραγωγή από το έτερο νήμιση των Black Pumas. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε, στο διαδίκτυο μας ακούτε. Για την τηλεόρασή σας μας ακούτε.

Cosmic Movement και Foolish Ambitions. Κοίταγα σήμερα το πρωί λίγο το Billboard κάθε Παρασκευή, Πέμπτη για την ακρίβεια, βγαίνει το Top 100, το Top 200. Κάθε Παρασκευή ξέρουμε όλοι ότι βγαίνουν πάντα οι νέες κυκλοφορίες. Και στο Top 100 αυτή τη στιγμή δύο τραγούδια της Ella Langley στην κορυφή. Και το Be Here στο νούμερο 2 και το Choosing Texas φυσικά εξακολουθεί και βρίσκεται στην κορυφή. Η Olivia Dean και ο Bruno Mars κλείνουν την πεντάδα και η Olivia Dean με δύο τραγούδια. Βλέπετε τελικά ότι η τάση είναι κάτι μεταξύ της country και της νέο soul. Αυτή λοιπόν είναι η Ella Langley, που γίνεται πολλής λόγος για το όνομά της, όχι μόνο στο κομμάτι της country μουσικής, αλλά γενικά είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Just when I...

Choosing Texas, λοιπόν, από την Έλα Λάγκ, λέει, αυτό είναι το μεγάλο, το Massive Country Hit που το έχει γράψει παρέα με την με τη Miranda Lambert. Με ρωτάτε γιατί Choosing Texas, καλή ερώτηση. Μια ιστορία λέει ότι η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα το Tennessee, αλλά το αμόρε της έφυγε γιατί βγήκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το Texas. Ξέρετε, όλες αυτές, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω μια ιστορία. Μη μου πείτε για τον Μπόνια, γιατί το γράψε Φατούμα Ταντιαρά. Μαλινέζικα δεν έχω μάθει ακόμα. Φατούμα Ταντιαρά.

από το Centerfield, The Old Man Down the Road, ο John Fogerty. Ήταν Δεκέμβριος του 1984. Πάμε να συναντήσουμε τη Λόρα Βέιν. Φλεβάνς παρέα με τη Λόρα Βέιν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: cosmosradio.gr.
1: Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο στους 93,6. 31 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο.

What a life. Η Scarlett Pleasure. Και από τους Scarlett Pleasure πάμε μια βόλτα στη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι τη Σκωτία. Η Afro Celt Sound System.

Πρέπει να είναι η μοναδική μπάντα που παίζει η Afrokel Sound System. Βάζουν μέσα στην μουσική τους το Afrobeat με την κέλτικη rock και με τα παραδοσιακά στοιχεία της folk, την ηλεκτρόνικα, συγκλονιστική μπάντα πραγματικά. Και γράφανε στη δισκογραφική του Peter Gabriel τη Real World από το 1995 μέχρι και σήμερα, 31 χρόνια. Joy Crooks.

Charles Watson. Figure Skate. Από τα καλά άλμπουμα, από τις καλές μουσικές που μας θυμίζουν και λίγο ηλεκτρόνικα και λίγο alternative και λίγο R&B και πολύ soul. Και ένα κομμάτι που και να προσπαθήσει κάποιος δεν μπορεί να το ξαναγράψει. Για πολλούς και διαφορούς λόγους.

Under Pressure. Η Queen φυσικά με τον David Bowie. Το κομμάτι το συνυπογράφουν και η Queen και ο David Bowie. Όταν ηχογραφήθηκε το 81 στο Μοντρέ, όλοι μαζί, Roger Taylor, Freddie Mercury, David Bowie, Joe Deacon και φυσικά ο

0: is an adventure not only in sound, but in song as well. Well, the ancient court madrigals. Strange and unfamiliar.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσική και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο και θα παραμείνει με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να πάρετε και μαζί σας ομπρέλα. Λένε ότι αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι θα είναι περαστικό. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα εκπέμπουμε από το στούντιο, θα εκπέμψουμε ζωντανά από την Τεχνόπολη, από τον Γκάζι. Για την πρώτη μέρα του Jazz Festival, 25 χρόνια Τεχνόπολης Jazz Festival. Από τις 8 η ώρα, ζωντανά, παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Μέχρι τις 12 το βράδυ, εκεί θα είμαστε, παρέα με τη Ρουμπίνη και βέβαια με τους υπόλοιπους παραγωγούς του κόσμου, με τον Λεωνίδα, τον Γιάννη, τον Γιώργο και όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί θα είμαστε, θα περάσετε όλοι μαζί, να πούμε μια καλησπέρα, χρόνια πολλά, να καλησπερίσουμε το συναυλιακό καλοκαίρι όπως κάνουμε κάθε χρόνο και φυσικά με καλεσμένους πρωταγωνιστές, τους μουσικούς που θα πλαισιώσουν την ελληνική συμμετοχή, τα ελληνικά συγκροτήματα στο Ευρωπαϊκό πια Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Τελευταίο άλμπουμ για την Florence and the Machine, Everybody Screams. Αυτό ήταν το Buckle. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Τα βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου γιορτάζει ο Εμίλιος και Εμιλία. Χρόνια τους πολλά. Μάθος Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ναι, έρχεται το Athens Jazz Festival. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Δευτέρα βράδυ με Πέτρο Αδάμ θα βρισκόμαστε εκεί στην Τεχνόπολη να μεταδώσουμε ζωντανά την ελληνική συμμετοχή αλλά και την Παρασκευή. Cypress Hill μαζί Milo Menace. Campeones, campeones.

Ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο πάρτι το επόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου, στον Καζάρτε. Ροζάνα Μαϊλάν, ένα κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα, μαζί της 11 μελής ορχήστρα. Ένα πάρτι το οποίο θα μοιάζει όσο κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και latin, θα έχει πάρα πολύ χορό. Για να μας στάθει ο Μιχάλης Καμάκας να παίξουν μουσικές, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελάτε να χορέψουμε. Σάββατο, 30 Μαΐου, Γκαζάρτε, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο σπουδαίος Σαρλς Αζναβούρ, Αζναβουριάς το επίθετο, αρμένικη καταγωγή. Πειραγμένη La Bohème εδώ. Remix Boubou, να η φωνή του Σαρλς Αζναβούρ.
1: Que je réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. C'est curieux quand même.
0: Μια καριέρα που απλώνεται σε 70 χρόνια, πούλησε πάρα πολλούς δίσκους, έγραψε περίπου 1000 τραγούδια, ηχογράφησε πάνω από 1500.

0: Desde el fondo del mar.
1: Σίλβια Πέρες Κρούθ από την Ισπανία για τη συνέχεια σε ένα μωρένο. Θα ακούσουμε και άλλες επιτυχίες στους άλλες να βγουν, θα θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ ωραία τραγούδια.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tokyo Nita από την Ιαπωνία.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ο πρωτοπόρος του αφροφουτουρισμού, ο Σαν Ρα, γεννιέται σήμερα. Χέρμαν Πολ Μπλαντ, το κανονικό του όνομα, στην Αλαμπάμα γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Ανακατεύτηκε εκεί με το κίνημα της jazz στο Σικάγο. Πήρε άλλη πορεία. Πειραματική μουσική, κοσμική φιλοσοφία. Πάρα πολύ ωραία outfits κυρίως, αλλά η Σάντρα Άρκεστρα έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ πρωτοποριακή για την εποχή της η μουσική του Σάντρα. Avant-garde.

με συνθέσεις οι οποίες άλλες για πλήκτρα, σόλο πλήκτρα και άλλες για μέχρι και 30 μελή ορχήστρα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι το Egypt Strut μαζί με Σάλαχ Ραγκάμπ 1983. The Sandra Orchestra με Σάλαχ Ραγκάμπ in Egypt. Και από τον Σάλαχ στο Σάλαχ Σναβούχ Ζετατόν Σάλαχ Σναβούχ Πολ Μοριάρ.

ένα κουαρτέτο ανχόρδων, Letitia Day, από την Ιταλία, η σύνθεση του Lou Reed, Walk on the Wild Side. Και από εκεί, κουάρτο Ταφί, Μανάος, Αμαζόνας, και να σας ναβού για να κλείσει πρώτη ώρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταίος τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για βγω μπλε μαζί με Φαρόα Σάντερς. Hit me instrumental. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Γιώργος Κεύης, Μπάμπης Δούκαρος, είναι εδώ και φροντίζουν τον ήχο. Και Μπάμπης Γιωργακόπουλος, έχω τρεις σχολήπτες απόψε, βέβαια. Μελίσσα Λαβό, Crazy in Love, και τη Δευτέρα το ραντεβού μας στην Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival, με παράλληλες εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφίας. Κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη θα δώσουν δωρεάν. Εμείς θα είμαστε εκεί να μεταφέρουμε τον παλμό και το τι συμβαίνει Δευτέρα και Παρασκευή. Σας δίνουμε λοιπόν ραντεβού στην Τεχνόπολη. Και μην ξεχνάτε και το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου. Gazarte Roof Stage. Οι πόρτες ανοίγουν σε 9, εσάδος είναι ελεύθερη. Με Latin χρώμα αυτή τη φορά. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Ελάτε να χορέψουμε.

Τετάρτη 1η Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται τον Moby. Ο Αμερικανός Superstar επιστρέφει σε περιοδία. Ένα σοου γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και μαζί του και ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, η Garbage, της Shirley Manson.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, μια καριέρα που συνεχίζει να εξελίσσεται. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, ο οποίος πάντα όταν βγαίνει και κάνει δηλώσεις, δεν λέει βλακίες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε τη Δευτέρα live από την Τεχνόπολη. Σας αφήνω λοιπόν με Sandra Orchestra, Unmask the Batman, από ένα session στη Φιλαδέλφια κάποτε το 1975. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκυριακό, ραντεβού τη Δευτέρα από την Τεχνόπολη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
3: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
2: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93.6.
6: Κόσμος 93.6.
7: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ τα παιδιά δεν θέλουν ιδιοκτησίες, θέλουν μόνο μουσικές. Θέλουν να ανταλλάσσουν τις μουσικές τους χωρίς σύνορα και να φέρνουν καινούριους παραγωγούς να ηχογραφούν τα τραγούδια τους. Η Sika Sika Records είναι εδώ, όπως επίσης είναι εδώ και ο Γκρεγόριο Κύρος, ο οποίος έχει έρθει από την Αργεντινή, ωστόσο ηχογραφεί στο σπίτι του. Αρκετά χρόνια έχει φτιάξει εκεί το υπόγειο, το στούντιο, και ο Γκουστάβο Μινιάνι μαζί με τον Μανουέλ Σάλερ βρίσκονται στο πλευρό του ως παραγωγή. Γκρεγόριο Κύρος, Χουάνος Φλωρίδος είναι ο τίτλος του άλμπουμ και βεβαίως εμείς ακούμε

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Φτάσαμε Παρασκευή, εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη φροντίζει όλα τα υπόλοιπα και ένα καρυπίτο με τον Νατ Μπαρέρα να βάζει το δικό του

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού και το Ερτέκο ανοιχτό, και φύγαμε να ξεχαστούμε στους δρόμους της Λισαβόνας, να συναντήσουμε εκεί τον Πορειέρ αλλά και τον Φόντε, που βάζει δυνατά αυτό το Πάλε Μάλ που φτιάχτηκε το 2016

Τι τις θες όλες αυτές τις πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς αποκλείεται να το συγκρατήσεις. Patchwork remixάρουν ο David Walters, παραμένει στη Μασσαλία με τις μουσικές του και το Cree and Men έρχεται.

La Dame Blanche. Ξεκινάει από την Κούβα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ και εδώ ταξιδεύει μέχρι τη Βραζιλία να συναντήσει την Πία Φερέιρα και να φτιάξουν μαζί

Επίσης δυναμική η κοριτσάρα που έρχεται και ονομάζεται Άννα Τιζού. Εδώ και ο Χόντα Δοκ. Έλα μία.

και αυτοί εδώ Παριζιάνοι είναι, οι Sonic Funk Foundry έρχονται να τα μεταμορφώσουν σχεδόν όλα. Μεταξύ άλλων και η Νίνα Σιμών. Save Me είναι το κομμάτι της.

πολύ φαντασμαγορικά αυτό το άφρο σαμπρόσο που καταγράφεται από τον Λόκι Τέρα αλλά και τον τεράστιο Ντέλε Σοσίνη. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

ή και το κουμπέ. Τους αγαπάμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με το άλμπουμ των Remixes και οι και το κουμπέ ρημιξάρονται από τον Uproot Andy.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures. Your bird and I.
1: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας, στον Νίκο που αντέχει, εδώ, στον κόσμο μας, στους 93 και 6 δηλαδή. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο Άντωνι Τζόζεφ αναλαμβάνει να ξεκινήσει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Your Bird and I. Το κομμάτι από την καινούργια του δουλειά. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. In perilous air, but flying.
0: If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may.

arenas of the physical arenas of intimate technology.

τον Carl Hector και τους Malcoons που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Crackpin, έτσι κι αλλιώς προϋπήρχαν. Αυτόν, ο Carl Hector που είναι από μόνος του μια ιστορία και ηχογραφεί στο Μόναχο. Καινούριο άλμπουμ, Yolek είναι ο τίτλος του, όπως και το κομμάτι που ακούμε.

Ο Γκίτκιν, περιπετειώδης τύπος, δεν μπορείς να πεις, τα είχε όλα στη Νέα Υόρκη και όμως έφυγε για τον Νότο. Και κάπου εκεί, πηγαίνοντας, ηχογράφησε και αυτό το Καρντινάλ. Δεν είναι μόνος του.

Η Pancetta Records με έδρα τη Βαρκελόνη, πιο ελεύθερη και ωραία, φτιάχνουν ωραίες μουσικές που βασίζονται στη ρέγγε μελωδία. Real Humanity είναι το κομμάτι τους.

Ο ένας, έτσι πάνε αυτά. Ποιος ξέρει τι σκέφτηκε ο Μπλεν Πίνσκιν και έδωσε αυτό τον τίτλο. Πάνω μαζί του είναι και ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Εδώ το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε είναι το Mirror City Rhythm, που προκύπτει από αυτή τη δουλειά που μόλις ηχογραφήθηκε.

αυτοσχέδια, στα πρωτόλια. Εκεί μας αρέσει να υπάρχουμε για να μπορούμε να κάνουμε και τα λάθη μας. Ο Κοταράσκι το επιτρέπει, οι Rain Dogs επίσης και ένα Opa Hey από την πρώτη τους δουλειά.

Μάρκο Μεσκίδα, υπέροχος. Φέρνει τον Κωνσταντίνο, φέρνει και τη μελωδία του. Μάρκο Μεσκίδα έρχεται από την Ισπανία.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή. Να παραδώσω το κλειδί στο Θανάση Κώστα που έρχεται να παίξει τις μουσικές του εδώ στον κόσμο μας και να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για την παρέα. Αλέξανδρος Κασαλάκης, φρόντισε τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνά και όλα τα υπόλοιπα. Γεια και χαρά και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Κόσμος Art Mix. Στα Dex, ο Θανάσης Κώστας.